0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα.
1: Να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

δρόμους της χαμένης μου ζωής και

0: Αλυσίδες φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
2: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
1: Άσε μαζένουπα!
2: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στου 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Τολιόπουλος για τρεις. Δεν βάζει τις βολές, βάζει το τρίποντο. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει διαφορά 91-83 στο 1,5 λεπτό. Προσπαθεί να βρει έστω ελάχιστο χώρο για τον Πίτερς εδώ. Η τάπα ψηλά από το Χουάντσο. Εδώ το Λιόπουλος υπάρχει σε 6 δευτερόλεπτα το τέλος. Οι δύο προπονητές και τα staff και τα επιτελεία αλληλοσυγχαίρονται. Τώρα τέλος αγώνα, Game 4. Τελικό αποτέλεσμα, Παναθηναϊκός Άκτων Ολυμπιακός 93-86.

0: Ανάθεμα σε Παναθηναϊκέ. Μας έφυσε στο σπίτι.
1: Τε ενοχλάω.
0: Είναι ρε.
1: Τι θα σε κεράσω ένα σοκολατάκι.
0: Γιατί, τι είναι σήμερα και κερνάς.
1: Γιορτάζω.
0: Α, άγισε. Α, μπράβο. Δεν βρε ρε. Πόσες φορές το χρόνο γιορτάζεις.
1: Όσοι νικάει ο Παναθηναϊκός.
0: Φανάθεμάσαι. Φαρμάκι που με πότισε. Νικολερό! Νικολερό! Νερό! Άκουπε, μην ξαναμιλήσεις εδώ μέσα για Παναθηναϊκό. Ακούς! Μια είναι η ομαδάρα στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακάρα.
1: Για πες αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: Ονομάζωσε την κυρία.
0: Έξω! Απολύεσαι.
1: Απολύεσαι.
0: Ναι, απολύεσαι.
1: Πες αποζημίωση.
0: Αποζημίωση. Δεν απολύεσαι. Αλεύρι. Κουρέλα! Έξω! Έξω!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία μέρα σήμερα.
1: Να μη με θέλει ο ουρανός.
0: Και μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη, μαύρο, έστω στη δεύτερη παράταση, έστω μέσα στην, στο ΆΚΑ, όμως ο Παναθηναϊκός εχθές είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Να μ' αρνηθού.
0: Έπαιζε χωρίς τρεις, χωρίς Σλούκα, χωρίς Οσμάν, χωρίς Ρογκαβόπουλο. Τραυματίες και οι τρεις. Κατά τη διάρκεια του αγώνα τραυματίστηκαν και ο Λεσόρ και ο Καλαϊτζάκης. Ο μικρός, ο οποίος δεν είχε παίξει σε κανένα άλλο παιχνίδι της τελικής φάσης αυτής για το πρωτάθλημα. Χθες ήταν πολύ καλός, αλλά τραυματίστηκε σε μια φάση. Με μείον 5 λοιπόν από κάποια στιγμή και μείον 6 με τα 5 φάουλ του να εδώ θέλει κουβέντα. Τέλος πάντων, για άλλο ένα παιχνίδι παίζαμε 5 εναντίον 8. Και ό,τι και να μου πείτε, εγώ έχω τη δικιά μου άποψη. Έχω παίξει μπάσκετ και στη Σέφα Ανδραβίδας και στον Κόρυβο Αμαλιάδας. Γνωρίζω έτσι κάποια πράγματα, εντάξει τώρα ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας φοράει τα δικά του γυαλιά, το δικό του χρώμα εννοώ και τις δικές του παροπίδες.
1: Να πεθάνω, να πέσω, να πεθάνω.
0: Στα προηγούμενα πρωταθλήματα μεταξύ των αιώνιων αντιπάλων έσπαγε η έδρα.
1: Να πέσω, να πεθάνω.
0: Τώρα δεν θα σπάσει. Καλημέρα, καλημέρα Αθηνά. Ωραίο. Δεν θα σπάσει η έδρα σε αυτή τη σειρά.

έχουμε πάει στο 2-2, δεν έχει σπάσει καμία έδρα και το Σάββατο, φίλες και φίλοι, όποιος το πάρει, όποιος κερδίσει, στέφεται πρωταθλητής για αυτή την αγωνιστική περίοδο. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε κοντός ψαλμός. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα στο φίλο του Διονυσάκη, τον Ιακουμέλο.

Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 11. Έχει στα φτερά του και μαζί του πετώ. Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα φίλε μου. Έτσι σκέτο ρε Γιάννακη, μετά από τέτοια νίκη. Δεν μου τα λες καλά Γιάννακη, δεν μου τα λες καθόλου καλά. Τι έγινε?

0: Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα, καλημέρα Νικόλα. Νίκος Γιακουμέλος. Καλή δουλειά φιλαράκι, καλή δουλειά. Να προσέχεις τους δρόμους, τις λακκούβες αυτές τις δολοφονικές.
1: Σαν παιδί που κλέβει ένα ποδήλατο.
0: Είναι καταστρέψει παντού λακκούβες, παντού προβλήματα, χόρτα που σε πολύ δύσκολες στροφές, στροφές χωρίς ορατότητα είναι και τα χόρτα, δεν βλέπεις τίποτα, τι έρχεται από την άλλη πλευρά. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί, τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Ναι, έχεις δίκιο φίλε Γιάννη, ο Γιάννης ο Γιακουμέλος μου λέει εδώ ειρωνικά το γράφει. Έπρεπε να βγουν μου λέει με 5 φάουλ το Λιόπλος και Σόρτς. Καλό. Εν τω μεταξύ στα προβλήματα εγώ θα θέσω άλλο ένα πρόβλημα. Και συγχωρέστε με οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Το πρόβλημα χθες το βράδυ, ακούει το όνομα Αταμάν. Τι έχει πάθει αυτός? Ήταν κοουτσάρισμα αυτό, αλλά ντάλα, σε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός έπαιζε ό,τι να είναι. Και το τρίποντο μου λέει του Τολιόπουλου ήταν φάουλ, μου λέει ο Γιάννης, εννοείς επιθετικό φάουλ, δεν έπρεπε να μετρήσει. Ναι, συμφωνώ. Ρε τι γίνεται. Με το ζόρι. Αθηνά μου τι έγινε, Ολυμπιακός, Τα κατάφερες μου λέει εδώ με ένα που μου είχε στείλει ένα ωραίο εδώ emoji. Αλλά μου λέει μη δε πρώτου τέλους κακάριζε. Καλό. Καλό. Άσε με να κακαρίσω κι εγώ λίγο. Λοιπόν, λέγαμε για τους δρόμους, λέγαμε για όλη τη συφορά που έχουμε εδώ στο νησί. Η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει.
2: Πάλι καλά. Που με άντεξες τόσο.
0: Αλλά είπαμε, έρχονται φίλες και φίλοι τα πανηγύρια. Ξεκινάνε σιγά σιγά, καλοκαίριασε.
2: Πρώτα απ' όλα εμένα φύγε κι εσύ.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα Στέλνη. Πριν δύο μέρες έχει στείλει μια φωτογραφία. Είναι απίστευτο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τη φωτογραφία. Είναι ένας στήλος, ο οποίος λογικά κάποιο αυτοκίνητο τον έχει παρασύρει. Έχει σπάσει ο στήλος. Κρέμεται, βλέπω εδώ και το φανάρι επάνω που είναι ο φωτισμός. Είναι στον πεζόδρομο που βγαίνει στην 21η Μαΐου, αν καταλαβαίνω καλά. Γιώργο, βοήθησε μας.
2: Ήμουν καλός πάντα.
0: Βγαίνει σε μια καφετέρια, μια γνωστή καφετέρια στην 21η Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, Γιώργο, εκεί είναι. Λοιπόν, μας γράφει εδώ λοιπόν ότι εδώ τι γίνεται, λέει, θα πέσει σε κανένας το κεφάλι. Έχουν βάλει μία λωρίδα αυτή, ξέρετε, την κορδέλα μάλλον, κόκκινο-λευκό, και μέχρι εκεί. Και από ό,τι μαθαίνω, γιατί το έχει στείλει και ένας άλλος φίλος, είναι περίπου ένα μήνα έτσι. Εδώ ένας άλλος τρολάρι. Έχω κερδίσει, μου λέει, ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για δύο άτομα, είσαι. Και το μήνυμα αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί στην Κωνσταντινούπολη θα βρεθεί ο δήμαρχος Ζακύνθου, καλεσμένος. Ανακηρύσσεται ως επίσημος πρόεδρος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι καλεσμένος και ο δήμαρχός μας. Βέβαια, αυτά δεν χάνονται. Έτσι, τώρα να βρεθείς δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη είναι μεγάλη ιστορία. Έλα μου, εντάξει τώρα τα προβλήματα εδώ στο νησί, σιγά τώρα. Ποιος δήμαρχος τα έχει λύσει για να τα λύσω εγώ, σου λέει τώρα. Άσε να περάσει πενταετία. Αυτή η δημοτική αρχή quiz, μάλλον ερώτηση, έτσι δικιά μου, την κάνω δημόσια, φωναχτά. Θα είναι πάλι υποψήφια στις επόμενες δημοτικές εκλογές και με το ίδιο σχήμα. Ήρεμα ρωτάω και εντάξει, έτσι απλά το σκέφτηκα, το είπα όμως λίγο δυνατά, νομίζω να μην το ακούσατε όλοι. Αφιερωμένο σε όλη την παρέα, φίλες και φίλοι, το τραγουδάκι που παίζει μόλις τώρα. Κι όμως είναι Άλκης της Πρωτοψάλτη.

0: Λοιπόν, είπαμε είναι Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Είναι του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Σιμφερουπόλεως και Κριμαίας και Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Γιορτάζουν Βαρθολομαίος Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριος και Ζαφύρης. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και βέβαια, όπως λέμε πάντα, χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, πλέον οι περισσότερες μαμάδες και μπαμπάδες, αλλά παππούδες, γιαγιάδες και τα αγαπημένα παιδιά δεν μας ακούν πλέον μέσα από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στο σχολείο, γιατί χθες έπεσε η αυλαία. Σε όποιο δημοτικό, σε όποιο νηπιαγωγείο πήγαινες χθες, περνούσες απ' έξω γεμάτα τα προαύλια και σε όλα πραγματοποιούνταν οι καθιερωμένες γιορτές με ποιηματάκια, τραγουδάκια, χορούς και πολλές ευχές για καλό καλοκαίρι και αντάμωμα την επόμενη σχολική χρονιά.
1: Ο πόνος μου γίνεται απόψε λουλούδι και κάθε τραγούδι το γράφω για μας.
0: Οπότε να ευχηθούμε και μέσα από την εκπομπή μας καλό καλοκαίρι στα παιδάκια μας του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Ακόμα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου γράφουν εξετάσεις. Νομίζω τελειώνουν την άλλη εβδομάδα. Τελείωσαν οι πανελλαδικές, θα τα πούμε σε λίγο. Καλά αποτελέσματα πλέον στα παιδιά σας, στα παιδιά μας.
1: Έρχεσαι, φεύγεις, μα δεν με πειράζει. Αυτό που με νοιάζει είναι εμάς.
2: Ζέστη, ε!
3: Ναι.
2: Θες και εσύ κάτι.
3: Ζέστη, ε!
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.

0: Με βροχές στα βόρεια και ορεινά ξεκινάει σήμερα Πέμπτη η ημέρα, σύμφωνα με την φίλη μου την Έμι. Αν και η θερμοκρασία θα μείνει σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς, φτάνοντας μάλιστα ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και στην Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να έρθουμε στα δικά μας εδώ, στα νησιά του Ιωνίου, να δούμε τι καιρό θα έχει και στη Δυτική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Ξανά πάλι τα ίδια στο Ιράν, φίλες και φίλοι. Νέα αμερικανικά πλήγματα για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη από την πλευρά της λέει ότι χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έκλεισαν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πάλι τα ίδια. Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επιτεθούμε πολύ σκληρά σήμερα στο Ιράν. Έχουμε, λέει, το δικαίωμα, κατέριψαν το ελικόπτερό μας. Χέγκσεθ απειλεί το Ιράν, αν δεν κάνει συμφωνία θα το χτυπήσουμε σκληρά. Εξοργισμένος ο Τραμπ με την καθυστέρηση του Ιράν να απαντήσει στις προτάσεις του για συμφωνία. Έχουμε και τους εγωισμούς μας. Αυτά από το πρώτο θέμα, για να δούμε στο newsit.gr τι αναφέρει. Το Ιράν χτύπησε, λέει, βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, θα ξανανεύει πάλι το βαρέλι το πετρέλαιο. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Παναθηναϊκός από Ατσάλι, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Λίγησε 93-86 τον Ολυμπιακό σε ματσάρα δύο παρατάσεων. Στο ΣΕΦ κρίνεται το πρωτάθλημα. Ο Ντίνος Μίτογλου πανηγύρισε αγκαλιά με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, το γιο του Δημήτρη. Τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού. Γιαννακόπουλος πετάξαν έξω τον Αν με ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ. Καλά παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όσες φορές και να το δείτε, ό,τι και να μου λέτε, συγγνώμη. Και κλείνει ο Γιαννακόπουλος, δεν έχω κουράγιο, λέει, να βρίσω. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το μεγάλο τρίποδο του Λιόπουλου και ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός του. Η ημέρα και η ώρα του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ, το Σάββατο παίζουμε, 9 η ώρα. Ήταν η επιτάση. Αταμάν, δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας, θα το πάρουμε στη δική τους. Μπαρτζόκας, έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Α, κατά τη διάρκεια του αγώνα ακούμε τον το speaker να λέει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με απόφαση του ΑΣΕΑΔ τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο έντονος διάλογος Μπαρτζόκα Τζόουνς στην αλλαγή του Αμερικανού σέντερ. Α, είδατε, γιατί είχε κοντινό πλάνο η ΕΡΤ. Πω, πω, πω. Πρέπει να πέσανε και γαλλικά εκεί αρκετά. Συγκίνηση στο Telecom Center με το βίντεο αφιέρωμα στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Αυτά γράφει το newsit.gr σχετικά με τον χθεσινό τέταρτο τελικό. Και πάμε στις Πανελλήνιες. Ονείρο, ονείρο,
1: τελειώσε.
0: Πάμε να δούμε τις πρώτες εκτιμήσεις του newsy.gr για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο. Πτώση, λέει εδώ, σε νομική, πολυτεχνικές σχολές και ιατρική. Σε δύο ταχύτητες φαίνεται πως κινήθηκαν φέτος οι Πανελλήνιες, καθώς από τη μία κάποια θέματα ήταν αρκετά δύσκολα ώστε να φρενάρουν τους αριστούχους, ενώ υπήρχαν και μαθήματα στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι μπορούσαν να πετύχουν καλές επιδόσεις. Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, και όπως αναφέρει δημοσίευμα των Νέων, τα αρχαία, η ιστορία, η χημεία και η οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών Πανελληνίων, ενώ τα μαθηματικά και η φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψηφίους με τις υψηλότερες επιδόσεις. Αντίθετα, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η βιολογία και η πληροφορική κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανότατα να είναι λιγότερες σε ορισμένα πεδία, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις. Έτσι, οι φετινές Πανελλήνιες δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα Ζακυνθινόπουλα. Να πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε για κάποιους ή για κάποιες, κανένα πρόβλημα. Η ζωή συνεχίζεται, δεν σταματάει εδώ. Η ζωή είναι μπροστά σας, παιδιά. Έχει ένα δημοσίευμα εδώ, το newsweet.gr, για να αλλάξω θέμα. Λέει τα πολλαπλά ωφέλη από τη λειτουργία της εθνικής οδού, της νέας εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Την οποία τη χρησιμοποιούμε και εμείς, έτσι, πηγαίνοντας προς Πάτρα, Αθήνα κλπ. Οι πρώτοι 10 μήνες, λέει, λειτουργίας της επέκτασης της Ολυμπίας Οδού από την Πάτρα έως τον Πύργο είναι άκρος ενθαρρυντικά. Το πλέον σημαντικό είναι ότι ενώ ο παλαιός αυτοκινητόδρομος ήταν αιματοβαμμένος με τραγικά τροχαία δυστυχήματα, στο νέο αυτοκινητόδρομο δεν έχει υπάρξει κανένα δυστύχημα. Όπως ανέφερε και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο Ηλία Φόρουμ. Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου, ο οποίος παραδόθηκε το 2025 τμηματικά σε λειτουργία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ πληρεί και τα κριτήρια βιωσιμότητας. Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα επιπλέον στοιχεία. Στο πρώτο τμήμα, Καμίνια Πύργος, από την 1η Αυγούστου του 2025 έως και τις 31 Μαΐου του 2026, πέρασαν από τον μετοπικό σταθμό διοδίων Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις 920.000 οχήματα. 920.000 οχήματα, παιδιά. Στο δεύτερο τμήμα, Μπιντιλόγλυ Καμίνια, από τις 4 Δεκεμβρίου του 2025 έως τις 31 Μαΐου του 2026, έχουν διέλθει από το μετοπικό σταθμό διοδίων Πάτρας και στις δύο κατευθύνσεις 1.350.000 οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία στους δύο μετοπικούς σταθμούς διοδίων Πάτρας και Πύργου ήταν μάλλον 10.500 διελεύσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης της κυκλοφορίας των αυτοκινητόδρομων Πατρών Πύργου, έγιναν 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα, η πλειονότητα των οποίων, 45%, αφορούσε παροχή βοήθεια σε ακινητοποιημένο όχημα με μέσο χρόνο απόκρισης στα 14 λεπτά. Και ακόμα υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος για τους οδηγούς μέσω της χιλιομετρικής χρέωσης στους κόμβους κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας. Γενικότερα, η Ολυμπία Οδός, Ελευσίνα, Κόρινθος, Πάτρα, Πύργος, έχει τη μεγαλύτερη μέση ημερήσια κυκλοφορία βαρέων οχημάτων ανά έτος, η οποία είναι κατά 50% μεγαλύτερη από το μέσο όρο του υπόλοιπου οδικού δικτύου της χώρας. Είμαστε εσύ και εγώ. Και μιας και μιλάμε για την συγκεκριμένη εθνική οδό, που έχει βολέψει πάρα πολύ και εμάς εδώ στο νησί. Πηγαίνοντας Πάτρα ή Αθήνα ή οπουδήποτε θέλουμε να πάμε, δεν υπάρχει πλέον αυτός ο φόβος να έρθουμε αντιμέτωποι με άλλο αυτοκίνητο και να υπάρξει ακόμα και τροχαίο δυστύχημα. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής 10 μήνες που είναι σε λειτουργία η νέα εθνική οδός, δεν έχει γίνει κανένα τροχαίο δυστύχημα. Έλεγα λοιπόν, μιας και ασχολιόμαστε με τη συγκεκριμένη εθνική οδό, Χθες διαβάσαμε από το imerazante.gr στις 10 και 6 πρώτα λεπτά ότι ένα ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από τη Ζάκυνθο έπιασε φωτιά στην περιμετρική της Πάτρας. Και το ρεπορτάζ αναφέρει: φωτιά εκδηλώθηκε σε ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από τη Ζάκυνθο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιμετρική οδό της Πάτρας όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα τυλίχθηκε στις Φλόγες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχείας, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε σημαντικά. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων χιλιομέτρων στην περιμετρική. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχει και βίντεο από το Ionian TV, ένα αυτοκίνητο που είναι εν κινήσει, τραβάει με την κάμερα. Ο συνοδηγός εδώ βλέπω και δείχνει τα πυροσβεστικά, τα οχήματα της εταιρείας που έχει αναλάβει την Εθνική Οδό. Και υπάρχει και βίντεο μέσα από τα τούνελ, γιατί αυτό έγινε ανάμεσα σε δύο τούνελ. Εκτός τούνελ πιάσε φωτιά το ασθενοφόρο. Μέσα στα τούνελ λοιπόν υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ω, να και ο έτερος Καπαδόκης. Για πλησιάστε ρε παλικαράκια. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις.
2: Πού να ξέρω εγώ κύριε Υπουργέ, αυτές είναι της Πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω.
1: Έννοια σου, έχω οράματα για τη δική σου τη γούνα. Εσύ τι λες Γκουρουέζα.
3: Ορίστε.
1: Όρεξε να μην έχεις να φας. Για κοίταξε εδώ.
3: Με αδικείτε κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
4: Α, στα λόγια, Γκουρουέζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
3: Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ κύριε Υπουργέ.
4: Τότε λοιπόν τι γίνανε αυτά τα λεφτά, Γκουρουέζα.
3: Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά.
5: Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Ε, βέβαια. Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
1: Καλά, εσύ δεν μου λες ότι πίνουν νερό στο όνομά μου, ρε.
5: Ε, βέβαια, πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία. Ε, βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν μου λες, ρε Γκουρουέζα.
5: Ναι.
1: Εσύ είσαι του κόμματος.
5: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
5: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκουρουέζα.
5: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
5: Ποιο. Ελάω να γύρω. Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκουρουέζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ, βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια. Σαν και σέναν και σαν και σέναν.
6: Ακύφησαμε, μη χαμηλώνησαμε.
7: Θα βρεθεί. Για να δούμε. Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλημέρα. Σήμερα Ιουνίου πάει προς τα μέσα ο μήνας. Κλαίνε πολλοί οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Τα all inclusive είναι γεμάτα. Δεν βγαίνει κανείς επισκέπτης από το ξενοδοχείο. Και αν βγει δεν θα χαλάσει η δραμή που λέμε. Κλαίει η εστίαση. Κλαίνε τα σκάφη αναψυχής. Κλαίνε πάρα πολύ κλάδι. Βέβαια από την άλλη κάπου φταίμε και εμείς. Κάπου θέλουμε να οικονομήσουμε, να βγάλουμε όχι μόνο τη χρονιά αλλά και άλλες χρονιές μέσα σε λίγους μήνες. Και οι εποχές έχουν αλλάξει, η ακρίβεια υπάρχει παντού. Παντού όμως. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, γιατί από την Ευρώπη αντλούμε ό,τι έσοδο έχουμε. Και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και φέτος. Ήταν και πέρυσι, το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και πέρυσι υπήρξε πρόβλημα με την εστίαση. Φέτος όμως το πρόβλημα είναι πιο έντονο. Πάντως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στο νησί μας. Θα μου πεις τώρα κάτι μας είπες. Καλημέρα φίλε Σάκη, Σάκης Κόκλας Πετυλών. Αυτά τα σκάφη που κάνουν το γύρο του νησιού, λέω Σάκη μου. Εσύ τώρα κάτι άλλο θέλεις να πεις, κάτι γράφεις. Καλό. Το ξέρεις μου λέει ότι σε αριθμό περνάνε και το στόλο που πήγε στην Τρία. Πώς θα δουλέψουν μου λέει όλοι. Είναι αυτό που έλεγα και χθες φίλε Σάκη, δεν ξέρω αν το άκουσες. Έγινε ένα μεγάλο μπαμ το 2023 με τους επισκέπτες να έρχονται σοριδών στη Ζάκυνθο. Με μεγάλη έτσι θέληση να χαλάσουν χρήματα γιατί ερχόντουσαν από την καραντίνα του κορονοϊού. Και ξέρεις εκεί στην Ευρώπη τηρήθηκε η καραντίνα. Εμείς εδώ όπως ξέρεις βγαίναμε, κάναμε, ράναμε. Δεν υπήρχαν τόσο περιοριστικά μέτρα. Οι άνθρωποι λοιπόν δούλευαν, πήγαιναν, κλεινόντουσαν στο σπίτι. ή κλεινόντουσαν τελείως στο σπίτι και δεν πήγαιναν ούτε καν στις δουλειές. Με αποτέλεσμα, όταν άνοιξαν τα σύνορα, άνοιξε η ζωή. Ήρθαν εδώ, ήρθαν να διασκεδάσουν, ήρθαν να περάσουν ωραία. Οπότε, για να μην συγχρονίζονται, να μην συνοστίζονται, όπως ξέρουμε καλύτερα, νίκιαζαν αυτοκίνητα, δεν έμπαιναν σε λεωφορεία, να μην υπάρχει πολύς κόσμος, και δεν έμπαιναν και στα ημερόπλια, όπου έμπαζαν πάρα πολύ κόσμο, τα ημερόπλια τα μεγάλα εννοώ, τα μεγάλα σκάφη. Νίκιαζαν λοιπόν σκάφη ιδιωτικά για αυτούς, πριβέ. Το είδαν αυτό λοιπόν οι επιχειρηματίες εδώ, του κλάδου, και όχι μόνο. Σου λέει, εδώ είναι η οικονόμα με το σκάφος, μια βολτούλα μέχρι το ναυάγιο γύρω στα 800 ευρώ περίπου από το λιμάνι εδώ. Μια χαρά, σου λέει, μια χαρά. Τόσο τα καύσιμα, τόσο το προσωπικό, ή μπορεί να ήταν και μόνος του. Μια παλιοσαμπάνια εκεί με δύο φράουλες μέσα, ένα μοσκάτο ντάστι κλπ. Και σου λέει, εδώ είναι οικονόμα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εστίαση, εντάξει, το λέμε, θα το λέμε, ζητώ συγγνώμη από τους φίλους που ασχολούνται με την εστίαση, αλλά είναι ακριβά, παιδιά, είναι πολύ ακριβά. Και το κακό είναι ότι κρατάτε τον ίδιο κατάλογο και το χειμώνα που είμαστε εδώ, εμείς και εμείς. Και έχετε την απέτηση, γιατί μας βλέπετε στο δρόμο, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Έχετε λοιπόν την απέτηση να έρθουμε στο μαγαζί σας και να φάμε.
0: Πού να βρω επίθετα.
7: Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλημέρα Τζόρτς, μου λέει, από εμένα και το γιο μου τον Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν σε πρόλαβα Αλέξανδρε, γιατί το μήνυμα είναι 8 και 12.
0: Όσα δεν λέγονται.
7: Αν δεν είναι ζωή μου, να του δώσεις, να του μεταφέρεις τις καλημέρες μας, τις ευχές μας. Δευτέρα τα δημοτικά τελειώνουν, Τζόρτς, μου λέει, τη Δευτέρα.
0: Μα αφιερώσεις.
7: Τώρα ζωή μου, τι να πάω να κάνω δηλαδή σήμερα και αύριο. Εχθές ήταν οι γιορτές σε όλα τα σχολεία από ό,τι είδα. Ήμουνα και εγώ στο δημοτικό, ναι, και στο νηπιαγωγείο. Εδώ στο Ρόιδο. Είναι τα νύψια μας εκεί, τα δίδυμα.
0: Τα τραγούδια τα έχουν.
7: Ο Χαρούλης και η Κατερίνα. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας και από εμένα, και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία Μωραΐτη.

0: όσα δεν λέω.
1: Λοιπόν, επειδή ένας φίλος τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ και μου λέει για την εστίαση, γιατί δουλεύει εκεί. Φίλε, έχω να σου πω το εξής. Αφού μου το θέτεις έτσι λοιπόν το θέμα, εκτός νησίου βγαίνεις? Γιατί νομίζω πρέπει να βγαίνεις λογικά. Πήγαινε μία βόλτα, εγώ σου λέω εδώ απέναντι στην Κυλλήνη, πήγαινε στην Κουρούτα. Εγώ είχα πάει στην Κουρούτα το Πάσχα. Στην Κουρούτα, έτσι, παραθαλάσσιο. Γιατί και εσύ σε παραθαλάσσιο δουλεύεις. Αυτή λοιπόν, τι διαφορετικό έχει αυτός που δουλεύει στο δικό σου πόστο με αυτόν, το δικό σου πόστο μάλλον που δουλεύεις με αυτόν που δουλεύει απέναντι στην Κουρούτα? Για πες μου ειλικρινά. Εγώ σου λέω ότι εσύ πρέπει να παίρνεις και περισσότερα από αυτόν. Λοιπόν, ο απέναντι λοιπόν ο ιδιοκτήτης δεν έχει έξοδα, δεν έχει προσωπικό, δεν πληρώνει ενίκιο. Τράβα να δεις πόσο είναι τα ενίκια στην Κουρούτα και μετά έλα να μιλήσουμε, γιατί ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, δεν έχει ΕΦΚΑ αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει μισθολόγιο να πληρώσει, δεν έχει ΙΚΑ. Ακριβώς τα ίδια έξοδα με σένα έχει, όχι με σένα, εκεί που εργάζεσαι. Εγώ πήγα με τη Μέρη και πληρώσαμε τα μισά λεφτά. Ρώτα τη Μέρη να δεις, έπαθε πλάκα, μου λέει τι έγινε εδώ, τι συμβαίνει, γιατί έτσι. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης, αγαπημένε φίλε.
2: Άλλη σε γυρεύα.
1: Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους της εστίασης. Αλλά θα πρέπει κάπου, ας πούμε, δηλαδή τώρα, φίλε που μου στέλνεις το μήνυμα, ειλικρινά, πήγαμε και πήραμε από ένα μαγαζί, ένα ψητοπολείο, όχι μαγαζί παραθαλάσσιο, ψητοπολείο. Λοιπόν, πήγαμε και πήραμε, ζητήσαμε μάλλον τρεις μερίδες σκορδοπατάτες. Σκορδοπατάτες, επειδή μας ακούς τώρα. Και η μερίδα είχε 6 ευρώ. Η σκορδοπατάτα. Θα του πληρώσω εγώ το ενίκιο του μαγαζιού? Θα του πληρώσω εγώ το εύκα του? Όχι ρε φίλε, όχι.

0: Εδώ ένας φίλος, για να καταλάβεις αγαπημένε φίλε μου, μου στείλε στο φωνητικό μήνυμα. Στο... Τέλος πάντων, σε ένα μαγαζί στο Μικρολίμανο, μου λέει εδώ ένας φίλος, με όλο το προσωπικό πάνω σου, 4 άτομα 100 ευρώ. Εδώ μου λέει στο κέντρο του πλάνου 180 ευρώ. 13 ευρώ η χωριάτικη. Και στέλνουν και άλλα μηνύματα εδώ. Εντάξει, τώρα παιδιά.
1: Πάω στην Κρίνη.
0: Εντάξει, ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του. Λογικό είναι. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο που μου στείλε το ηχητικό μήνυμα νωρίτερα. Ο άνθρωπος δουλεύει στην εστίαση και εντάξει, θέλει να υποστηρίξει το προϊόν στο οποίο δουλεύει. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα. Γιατί λοιπόν η εστίαση έχει σοβαρό πρόβλημα φέτος? Γιατί μην μου πείτε ότι δουλεύει. Επειδή γυρίζω όλο το νησί με τη δουλειά μου και μιλάω και με εστιατόρες, όλοι αυτό μου λένε. Δεν έχει καθόλου δουλειά. Ή αν έχει, μην βλέπεις, μου λέει, τα μαγαζιά να έχουν κόσμο. Δεν παίρνουν ορεκτικά καθόλου. Παίρνουν ένα κυρίως και μπορεί να, με το ένα κυρίως να φάνε και οι δύο. Και ένα μπουκάλι νερό, έτσι.
1: Μια στην καμάρα και μια στα τρένα.
0: Εγώ λέω αυτό που βλέπω, αγαπημένε φίλε, που μου στείλες το μήνυμα. Και αυτό που ακούω από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.
1: Αυτό ακόμα μου λέει για σένα.
0: Τώρα αυτό που μου είπες, αν είναι να πάω να ανοίξω εγώ μαγαζί, να δω τη γλύκα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου συνέχεια. Και παιδιά, αν δεν γουστάρετε αυτά που λέμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε εσείς το μαχαίρι και το πεπόνι, το μαχαίρι το καρπούζι. Κάνεις ένα κλικ εκεί στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και αλλάζει σταθμό, απλά. Εδώ δεν θα ακούτε ό,τι θέλετε εσείς. Και βέβαια δεν θα λέω εγώ ό,τι θέλω εγώ, έτσι. Απλά πιστεύω και μεταφέρω αυτά που μου λένε οι άνθρωποι της εστίασης και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην εστίαση. Διάβασα νωρίτερα ένα απλό παράδειγμα. Μικρολίμανο, 4 άτομα, 100 ευρώ. Στον πλάνο, τα ίδια άτομα, 180 ευρώ. 13 ευρώ η χωριάτικη. Τι στο καλό, από τι είναι αυτή η ντομάτα, αυτό το αγγούρι και το κρεμμύδι. Και λάδι στάλα, έτσι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. 46 λεπτά μετά τις 8 πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Matrix. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και να ξέρετε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι 15 έκτου, πηγαίνοντας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και αγοράσετε κάτι από το Flex 36, Vodafone Flex 36, η πρώτη δόση από τις 36 είναι δωρεάν. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που, όπως είπαμε, υπάρχει και μπορείτε να το βρείτε στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Ξέρω πόσο θα εκπλάγει. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Σε Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Για να πιάσω ένα χώρο κι εγώ στην καρδιά σου. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Τώρα που γυρνώ σε σένα. Ξενός ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Εδώ έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για σχετικά με την εστίαση που λέγαμε νωρίτερα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Γλυφάδα 4 ευρώ, η ίδια κρέπα που τρώμε εδώ. Εδώ έχει 9. Τέλος πάντων, εντάξει, μην το. Τελείωσε αυτό, τελείωσε. Πάμε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό μέχρι τις 9. Σήμερα θα είμαστε solo εδώ, δεν έχουμε κάποιο καλεσμένο.
1: Για να πιάσω ένα χώρο κι εγώ στην καρδιά σου έρχομαι.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει στην διεθνή επικαιρότητα και βέβαια και στην Ελλάδα μας. Αν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι που δεν είπαμε νωρίτερα μετά τις 8. Το Belfast φλέγεται για δεύτερη μέρα μετά την επίθεση του Σουδανού. Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι. Πω, απίστευτο. Τι μίσος έτσι σιγοβράζει μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, βρε παιδί μου. Έγινε αυτό με τον Σουδανό. Ίσως να ήταν και βέβαια ένα ηφαίστειο που ήταν έτοιμο να εκραγεί και μόλις έγινε αυτό, εξεράγει. Απίστευτες σκηνές, απίστευτες εικόνες. Από το Belfast, φίλες και φίλοι, αυτά που βλέπουμε καθημερινά τις δύο τελευταίες ημέρες.
2: Ψηλά, να πετάξει ψηλά.
0: Συγκλονίζει η σύζυγος του 57χρονου που σκοτώθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Όχι εδώ σε εμάς, στην Αθήνα. Ήταν βιοπαλαιστής, άφησε τα παιδιά μόνα τους, λέει η σύζυγος του.
2: Μικρός που είναι ο κόσμος, πόσο ψέμα χωρά.
0: Πάμε στις πανελλαδικές και πάλι.
2: Στα λουλούδια σιωπή είναι ο φόβος βουβός.
0: Να πούμε ότι σήμερα 11 έκτου
2: και με φέρνει στο φως.
0: Ημέρα Πέμπτη. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας. 4 ημέρες πριν ολοκληρώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους. Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν, εξετάζονται μάλλον γιατί έχουν ξεκινήσει. Σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες είναι ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Αλλάζουμε θέμα, τα σενάρια για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο και οι αντιφάσεις του 65χρονου. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη δολοφονία μάνας και γιου. Ο Πάπας Λέων πέταξε καρφί, εντός εισαγωγικών η λέξη, στον Τραμπ. Τι είπε? Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου. Πάμε σε μια μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στο πόλο γυναικών. Ματαρό Ολυμπιακός 12-14 στον τελικό του Champions League στο πόλο. Οι γυναίκες, οι ερυθρόλευκες γυναίκες. Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε στον μεγάλο τελικό και να το φέρουν στην Ελλάδα.
2: Πόσο ψέμα χωρά, πόσο ψέμα χωρά.
0: Πασόκ, το σχέδιο 50 ημερών του Νίκο Ανδρουλάκη που ξεκινά από τη Δραπετσόνα και οι προειδοποιήσεις για διαγραφές. Γκάζι για αυτοδυναμία ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ανησυχία για χαλαρή ψήφο και τα πειρά προς Σαμαρά και Καραμανλή. Μυστήριο στην Μεσσηνία. Εξαφανίστηκε η θρυλική καμπάνα της ιστορικής ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Να δούμε τι έγινε. Μυστήριο, λέει, καλύπτει την υπόθεση που ερευνούν οι αρχές της Μεσσηνίας μετά την εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, συγγνώμη, από τον διατηρητέο ιερό ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος μέσα στο φρούριο της Πύλου στο Νιόκαστρο. Η καμπάνα δωρεά Ρώσων φιλελλήνων είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Άζοβ και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο που συνδέεται με την συγκεκριμένη ναυμαχία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το θρυλικό κειμήλιο απομακρύνθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η απουσία της έγινε αντιληπτή μόλις τα τελευταία 24 ώρα. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ Καλαμάτας, η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στη θέση της έως τις 29 Μαΐου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φωτογραφικό υλικό. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, επισκέπτες του κάστρου διαπίστωσαν την εξαφάνισή της. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κλοπή ή αν η απομάκρυνσή της σχετίζεται με κάποια διαδικασία που δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί. Η καμπάνα είναι βάρους 12 κιλών, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου του 2017 από το ρωσικό πολεμικό πλοίο, όπως είπαμε, Αζόβ, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Το γεγονός αυτό θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ελληνικής επανάστασης. Η δωρεά που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φιλέλληνες προς τον ιερό ναό του Νιοκάστρου είχε χαρακτηριστεί ως μία γέφυρα μνήμης που αποτυπώνει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία.

Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι, 5η 11 έκτου 2026, ξεκινάει το Μουντιάλ με το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά να ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ. 48 ομάδες θα αγωνιστούν στην τελική φάση της διοργάνωσης και έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους με 4 ομάδες ο κάθε όμιλος, με τα παιχνίδια να διεξάγονται σε 16 διαφορετικά γήπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τη μερίδα του Λέοντος με 11 γήπεδα, με το MetLife Stadium στο New Jersey του, όπου εκεί θα γίνει ο τελικός στις 19 Ιουλίου, ενώ 3 γήπεδα του Μεξικό και 2 του Καναδά θα αποτελέσουν τις έδρες για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που θα πραγματοποιηθεί σε 3 χώρες όπως προείπα. Η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπήσει έτσι τον επόμενο μήνα, μάλλον αυτό το μήνα, σε 16 γήπεδα, με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά να είναι οι συνδιοργανωτές. Το συγκεκριμένο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός στις 19 Ιουλίου, το MetLife Stadium στο New Jersey, είναι χωρητικότητας 82.500 θεατών και κατασκευάστηκε το 2010.

Λοιπόν, για να δούμε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Μουντιάλ που όπως είπαμε ξεκινάει σήμερα. Το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ γίνεται στο Μεξικό, εκεί όπου η παρέα του Ορμπελίν Πινέδα θα υποδεχθεί τη Νότια Αφρική. Οι διοργανωτές είναι το φαβορί για την νίκη αλλά και για την πρώτη θέση του πρωτομήλου. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ, ενώ νωρίτερα θα γίνει η τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Στις 5 το πρωί θα διεξαχθεί το άλλο παιχνίδι του πρωτομήλου ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Τσεχία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική, νωρίτερα η τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport. Διαφημίσεις.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο.

0: μας οικογενειακό συμβούλιο γίνεται με σκοπό να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες σοβαρές καταστάσεις, γι' αυτό και ανέλαβα την προεδρία.
1: Σε διορίσαμε πρόεδρο?
0: Όχι, διορίστηκα μόνος μου. Μπλάκα, άμπλάκα. Φυσικά θα επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών.
2: Παναγία μου, ρεζίλι θα γίνομαι στη γειτονιά.
0: Άι στο διάλο κι εσύ.

0: όπως και... 3 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Πρίσμα 92, επιστρέψαμε και θα είμαστε μέχρι τις 10 περίπου μαζί.
1: Φίλα τα δάκρυα μου, φίλα, μίλα για αγάπη μόνο, μίλα.
0: Λέγαμε λοιπόν για το Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα, 5η 11 Ιουνίου. Για να το κλείσουμε... στα γήπεδα του Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Καναδά. Σέντρα σήμερα το βράδυ, ενώ πριν θα γίνει τελετή έναρξης, 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μπορείτε να το δείτε μέσα από την ΕΡΤ1, όλους τους αγώνες μέσα από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 Sport. Η αυλαία της πρώτης ημέρας πέφτει τα ξημερώματα της Παρασκευής, 5 η ώρα το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία. Πω, είναι η διαφορά ώρας, παιδιά, γι' αυτό.
1: Και την αυγή αστέρι γίνε, και εγώ καπνός και συνεφιά.
0: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας και να έρθουμε εδώ, στα δικά μας. Έχουμε να πούμε αρκετά στη μία ώρα που απομένει. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Πηγαίνοντας σήμερα και μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι 15 έκτου, σε ένα κατάστημα Vodafone, αλλά κυρίως εδώ, στο δικό μας κατάστημα, στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, όπου βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, και αγοράζοντας κάτι από το Flex 36, φίλες και φίλοι, από τις 36 δόσεις, η πρώτη είναι δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Έλα τώρα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στο κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια.

Γλυκάκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση πόλης. Χονδρική, Λιανική, Στραβοπόη 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, πάμε 10 λεπτά μετά τις 9 σε συνέντευξη τύπου. Διαβάζουμε εδώ στο zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη. Ήμουν και εγώ εχθές στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κωνσταντίνος Καποδίστριας στο γραφείο του. Ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ορίμανσης για το μεγάλο έργο του λιμανιού των Βολιμών, το οποίο βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο πριν από τη δημοπράτησή του. Όπως ανέφερε ο κύριος Καποδίστριας, πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη εισόδου και εξόδου για τη Ζάκυνθο, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική, εμπορική και αλλιευτική δραστηριότητα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ο κύριος Καποδίστριας τόνισε ότι τα προηγούμενα χρόνια το έργο παρέμενε στάσιμο εξαιτίας θεσμικών και διοικητικών προβλημάτων, κυρίως σε σχέση με τις χρήσεις γης και την οριοθέτηση της λιμενικής ζώνης. Όπως σημείωσε, η Περιφερειακή Αρχή, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, προχώρησε στην επίλυση των εκκρεμωτήτων, εξασφαλίζοντας τόσο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, όσο και τη χρηματοδότηση του έργου. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το πρωί στις 11 η ώρα που ήταν η συνέντευξη τύπου ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, ο κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστριας, στους συναδέλφους των τοπικών μέσων ενημέρωσης.
1: Καλώς ήρθατε και πραγματικά χαίρομαι που ερχόσαστε κάθε φορά, και σας καλώ και εγώ κάθε φορά που είναι να ανακοινώσουμε κάτι καλό. Έχουμε δείξει σε αυτή την Περιφερειακή Αρχή ότι μιλάμε στο διατάφτα. Δεν έχει νόημα να λέμε θα κάνουμε κάτι, παρουσιάζουμε κάτι όταν γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ορίμανσης του 99% προκειμένου να γίνει η δημοπρασία του λιμανιού στις Βολίμες. Έχουμε το σχέδιο εδώ, έχουμε ξαναμιλήσει για το λιμάνι. Ένας προϋπολογισμός στα 9.995.000 ευρώ, 10 εκατομμύρια στρογγυλά, που θα κάνει τι ουσιαστικά. Θα δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη στη Ζάκυνθο που τόσα χρόνια δεν έχει και θα δημιουργήσει ένα καινούριο τουριστικό πόλο στο βόρειο μέρος του νησιού. Γιατί αφορά όχι μόνο εμπορική κίνηση, αφορά και τουριστική κίνηση και αλλιευτική ικανότητα και δυνατότητα του λιμανιού. Αν βλέπετε το σχέδιο εδώ που μπορώ να το μεγαλώσω, είναι βασισμένο στις μελέτες που έχουν γίνει. Έχει ένα κρυπίδωμα, κυματοθράφστη μάλλον, από τη μεριά του νησιού. Το ξέρετε το νησί, όλοι ξέρουν την περιοχή. Στο πάνω μέρος, αυτό δεν θα είναι με μπλόκια, θα είναι με τσιμέντο και σιδηροκατασκευές, προκειμένου να έχει καλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι μας είπαν οι μηχανικοί. Δημιουργείται ένα λοιπόν από την πάνω μέρος, στο πάνω μέρος του νησιού, προς το βορρά, το πούμε έτσι, και ένα προς το κάτω μέρος. Τώρα, εδώ έχουμε, και το μεγαλώνω λίγο, έχουμε ένα κρυπίδωμα προκειμένου να μπορεί να γίνει μία δεξαμενή μεγάλη για τουριστική προσπέλαση. Έτσι είναι ένα εσωτερικό κρυπίδωμα. Και εδώ είναι το παλιό κομμάτι. Ο υφιστάμενος μόλις είναι εδώ που θα μεγαλώσει. Οπότε να δημιουργηθεί και ένα τεχνικό μέρος να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία μεριά αλλιευτικά καταφύγια και από την άλλη μεριά τουριστικά καράβια. Τώρα, αυτό που ξεπεράσαμε την διετία και πρέπει να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε συνέχεια, είναι ότι ξεπεράστηκε η παθογένεια και τα λάθη που γινόταν παλιά. Με τον κύριο Τρεπεκή, τον Περιφερειάρχη, είχαμε αναδεί πολλές φορές στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρχει μια λύση στη διαφωνία που υπήρχε με το ΤΑΙΠΕΔ για τις χρήσεις γης τριγύρω. Μην ξεχνάμε, και γι' αυτό ακριβώς παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει σωστά η διαδικασία, ότι το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου ανήκε η περιοχή του Λιμένα στο Λιμενικό Ταμείο. Άρα έπρεπε να γίνει πρώτα οριοθέτηση του λιμανιού, που έγινε τελευταία διετία. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις, έγινε και προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο, την οποία εγκρίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σας λέω για τη διαδικασία να καταλάβουμε τις καθυστερήσεις. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια μια μελέτη ολοκληρωμένη. Από εκεί και πέρα, διάθεση του Περιφερειάρχη και δική μας προφανώς ήταν να εμπλουτιστεί το ποσό που υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για μην ξεχνάμε αυτά τα χρήματα είναι της περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει από τους κεντρικούς πόρους κάποια χρήματα, προκειμένου τα διανύμει στις περιφερειακές ενότητες. Ένα κομμάτι λοιπόν 10 εκατομμυρίων από 5 που ήταν έγινε 10, προκειμένου να έχουμε χρήματα για το λιμάνι. Εγκρίθηκε το ποσό. Γιατί αυτή η διαδικασία που σας λέω είναι πάλι να πηγαίνει στο Υπουργείο, να εγκρίνει το ποσό στα αυτονόητα δικά μας χρήματα, έτσι. Να βάλω και τη δική μου έτσι, παρένθεση. Εγκρίθηκε το ποσό. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μελέτη έτοιμη, χρήματα έτοιμα από δικά μας, άρα εκταμιεύονται για το έργο και πέρασε χτες Περιφερειακή Επιτροπή, οπότε πολιτικά εγκρίθηκε. Το επόμενο στάδιο τώρα, τις επόμενες μέρες, συνεννοήθηκα και με τον κύριο Γιαννούλη, είναι να δημοπρατηθεί το έργο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ παλιά. Για κάποιους λόγους, όπως ανέφερα προηγουμένως, δυστυχώς δεν προχώρησε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να προχωρήσει, γιατί μην νομίζετε έχουμε ακόμα ανηφόρα. Θα γίνει η δημοπρασία. Εδώ παρακαλούμε όλοι, ο Τζάκης παρακαλεί να είναι ένας καλός ανάδοχος, γιατί αφού υπάρχουν τα χρήματα και θα πληρώνεται απρόσκοπτα. Και μέχρι το επόμενο εξάμεινο να μπορούμε να υπογράψουμε και σύμβαση. Αυτό όσον αφορά το λιμάνι των Βολημών. Από εκεί πέρα να αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με την ίδια ακριβώς διαδικασία υπήρχαν ονοματισμένα κάπου στα 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για τους κόμβους, στους αμπελόκηπους, δύο κόμβοι και ένας σηματοδότης. Και τρεις κόμβοι, συγγνώμη, στην περιοχή της Αγίας Ελένης, στο Πιπερί και παρακάτω προς το Σαρακινάδο. 1.800 στο ένα, 3.200 στο άλλο, αν θυμάμαι καλά τα ποσά. Μπορεί να κάνω κάποιο μικρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι τι, ότι είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας, ότι πέρασε η Περιφερειακή Επιτροπή και ετοιμαζόμαστε για δημοπράτηση. Άρα, καλώς εγώντων, το 2026 ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα στη Ζάκηθο.
2: Δηλαδή, το επόμενο εξάμεινο υπολογίζεται ότι η βάση του Βολημού και οι κόμοι θα βγουν περίπου στο ίδιο διάστημα.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, όταν λέμε εξάμεινο, δηλαδή προς το τέλος του.
1: Να σας πω, από εδώ και πέρα, είναι καθαρά διοικητικό και γραφειοκρατικό το θέμα από τις υπηρεσίες. Πότε θα γίνει δημοπρασία. Πότε θα κατοχυρωθούν τα στοιχεία για να γίνει δημοπρασία. Υπάρχει ένα διάστημα, επειδή είναι μεγάλοι προϋπολογισμοί, νομίζω 60 ή 90 μέρες προκειμένου να έρθει ανάδοχος, και από εκεί και πέρα να εξετάσουμε τις προτάσεις που υπάρχουν και να βρεθεί ο ανάδοχος.
2: Επειδή, κύριε Μουδούση, ξέρουμε ότι όσον αφορά τους κόμβους υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ξέρουμε άλλο ένα καλοκαίρι που έχει αυξημένη κίνηση στο νησί. Δεν μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα διαδικασίες, έτσι. Δεν υπάρχει καμία λύση.
1: Να σας πω κάτι που.
2: Γιατί όλοι λέμε για την γραφειοκρατία
1: κάθε φορά. Να σας πω κάτι που θα το ζήσουμε. Μέχρι τώρα. Πραγματικά κυνηγούσαμε και λέγαμε να γίνουν κόμβοι γιατί χρειάζεται ασφάλεια για το νησί μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο, τα χρήματα υπάρχουν, τα σχέδια υπάρχουν, γίνεται δημοπράτηση, θα έρθει ανάδοχος. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, περιμένουμε, θα έχουμε και παράπονα γιατί και ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί με το κυκλοφοριακό, αλλά δυστυχώς θα μας δώσει ένα ευτυχώς μετά που θα μας δώσει λύση στην ασφάλειά μας. Οι κόμβοι θα δημοπρατηθούν, ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ελπίζω καλά, εννοώ να είναι και ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι καλός επαγγελματίας για να μπορεί να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Και να μην έχουμε διακοπές, γιατί καθυστερήσεις πληρωμών δεν θα έχουμε. Τα χρήματα είναι της περιφέρειας και θα διατεθούν ανάλογα με την πορεία του έργου. Από εκεί πέρα, ναι, για ένα διάστημα θα κουραστούμε, αλλά θα έχουμε έξι κόμβους στη Ζάκηθο. Can we just watch an ad?

0: αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπα.
1: Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εγώ θα θέλω να σας πω το εξής. Δεκαετίες ολόκληρες ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή εκεί που τα θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ και χρόνια πάλι είχαν γίνει κάποιες κατασκευές, καλές, κακές, δεν είναι μηχανικός, δεν μπορώ να πω, και τα έχει πάρει θάλασσα από κάτω τα μπλόκια. Πώς μπορούν.
0: Αυτή,
1: τι έχετε μιλήσει
0: σας είπα το παγρίγορα. Το παγρίγορα γιατί με ενημέρωσε μηχανική.
1: Αυτό,
0: από ό,τι βλέπετε,
1: έχει
0: κυματοθράφει στο ανατολικό τμήμα. Και κάτω από το νησί προς το λιμάνι, εδώ είναι το λιμεναρχείο,
1: ναι.
0: Και εκεί θα γίνουν έργα. Και στο κυματοθράφτη στο νότιο άνοιγμα, αντί να γίνουν με μπλόκια πέτρες κλασικά, θα γίνουν τσιμέντα και εκείνα τα σιδερένια που βλέπουμε στα μοντέρνα λιμάνια. Ναι. Τα θυμάσαι, Άγγελα, κάτι μεγάλα αυτά τέτοια. Οπότε αυτά...
1: Θα πάνε στη θάλασσα και θα είναι και περιψωμένα.
0: Ναι.
1: Θα είναι...

0: λοιπόν αυτά για το λιμάνι εκεί επάνω στα ορεινά μας, στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών. Ο κύριος Καποδίστριας ρωτήθηκε και σχετικά με τον Δήμο τι γίνεται με τα χόρτα που κόβονται ή δεν κόβονται.
1: Καθαρίστηκε.
2: Ναι, τι καθαρίστηκε.
1: Με το Δήμο για να μην γίνονται παρανοήσεις. Υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση που λέει το εξής απλό. Ότι έχουμε ένα grader εμείς και το δώσαμε στο Δήμο προκειμένου να βοηθάει όπου χρειάζεται και ως αντισταθμιστικό είναι 5 περιοχές που θα αναλάβει τον καθαρισμό ο Δήμος.
2: Ποιες είναι αυτές?
1: Μια από τις περιοχές, αυτή που θυμάμαι σίγουρα το αεροδρόμιο, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ο κόμβος του γηπέδου που πηγαίνουμε στο δρόμο του Λαγανά. Ο δρόμος που ανεβαίνουμε την Μπόχαλη. Ναι. Και άλλο ένα που δεν θυμάμαι. Και ο κόμβος του αεροδρομίου. Μπορεί να είναι και άλλο ένα και να μην το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία.
1: Έτσι, από ό,τι ξέρω, το προχωράει ο Δήμος. Εμείς δηλαδή ξεκινήσαμε τώρα, καθαρίζουμε τον δρόμο που πάει στο Κερί και έγινε και επικοινωνία του αναδόχου με τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να καθαρίσουν και το γήπεδο εκεί.
2: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος για να αξιοπρεπεί αυτό που κάνει.
1: Βέβαια υπάρχουν στάνταρ. Υπάρχει μια σύμβαση που άμα θέλει να σα στέλνει.
2: Δηλαδή, ποιο πάει εκεί και λέει, παιδιά, το κάνουμε την τάξη.
1: Αφού γίνει το έργο, το κομμάτι το δικό μας πάνε τεχνικές μας υπηρεσίες.

0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καποθίστριας, σχετικά με την κοπή των χόρτων και ποιοι είναι υπεύθυνοι και πού. Και μίλησε για 4 λιμάνια εδώ στο νησί. Ακούστε τι είπε και για το δικό μας το λιμάνι, το μεγάλο, το κεντρικό. Γιατί πολλοί κόσμος εχθές μόλις είδε αυτή την ανάρτηση που κάναμε και εμείς στο Prisma 92, το βιντεάκι, ότι δηλαδή είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το λιμάνι των Βολιμών. Όλοι λοιπόν ρωτάγανε, καλά ασχολείστε με το λιμάνι των Βολιμών και όχι με το λιμάνι μας εδώ στην πόλη. Για ακούστε λοιπόν, για ακούστε.
1: Αυτά τα 4 λιμάνια.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί.
2: Ωραία.
1: Τελεία. Το αλληλευτικό καταφύγιο του κεριού, εάν θέλουν κυβερνητικά να βγάλουν προκήρυξη, θα βγάλουν και θα λάβουμε μέρος. Mm. Έφυγε εκείνο. Mm. Το λιμάνι του Βασιλικού και οποιοδήποτε άλλο λιμάνι πέρα της χώρας δεν υπάρχει, Άγγελε, γιατί δεν έχει οριοθέτηση λιμενικής γραμμής και δεν ανήκουν σε λιμενικό ταμείο. Άρα, πώς να χρηματοδοτηθεί κάτι που δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Και πάμε στο λιμάνι της πόλης, που είναι καθαρά κυβερνητική επιλογή γιατί θέλει να το κάνει.
0: Κυβερνητική επιλογή το λιμάνι το κεντρικό της πόλης και ό,τι θέλει, λέει, ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει. Εντάξει.
3: Τώρα που φεύγουνε.
0: Εντάξει όλα.
3: Τώρα που φεύγουνε.
0: Και τα υπόλοιπα λιμάνια.

αυτό στο, κάτω στο Βασιλικό. Τώρα που το άλλο στο Γερακάρι. Δεν υπάρχουν, λέει, πουθενά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι το λιμενικό ταμείο. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Και αυτό στον Αγγλικανά, ναι.

0: μεσούσεις της περίοδου, αρχές μάλλον της τουριστικής περίοδου, σκοτώνονται εντός εισαγωγικών οι υδρομεταφορείς και ψάχνουν να βρούνε το ποιος είσαι και ποιος είμαι και τι κάνω και τι κάνεις. Στις πλάτες των απλών πολιτών, των απλών επιχειρηματιών. Ακούσαμε χθες το Σταμάτη, το Φίλο, το Τζουκαλά,
1: αυτούς που τους πηδάνε,
0: τον πρόεδρο της Αναφωνήτριας, ο οποίος ο άνθρωπος έχει επιχείρηση εκεί στα Ορεινά. Χάλασε πολλές χιλιάδες, δεν ξέρω πόσα έχει χαλάσει ο άνθρωπος για να φτιάξει αυτή την επιχείρηση. Και του λένε τώρα ότι νερό δεν μπορώ να σου φέρω.
1: Η εξουσία.
0: Και είπε χθες στη Μαριέτα, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, ότι εγώ, της λέει η κυρία Ποταμίτη, έχω νερό μέχρι σήμερα, μέχρι χθες δηλαδή.
1: Η εξουσία.
0: Αν δεν μου φέρουν, θα πρέπει να κατεβάσω τους πελάτες μου στην πόλη, να τους πάω να τους νοικιάσω εκεί και να τα πληρώνω εγώ.
1: Και εν το μεταξύ,
0: ο άλλος έχει πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του για να έρθει να μείνει σε βίλα
1: και
0: να περάσει όμορφα με την οικογένειά του, και θα τον μεταφέρουν τώρα από τα Ορεινά.

Και σωστά και εύλογα και εύστοχα η Αθηνά η Μάργαρη μου γράφει: άκου πως πέφτουν βροχή τα εκατομμύρια και εσύ μου λες για 15 ευρώ μια σαλάτα. Σωστή, έτσι είναι Αθηνά, όντως. Τα εκατομμύρια εδώ στο νησί πέφτουν βροχή. 10 εκατομμύρια μας είπε εδώ ο κύριος Καποδίστριας, 370 εκατομμύρια μας τάζει η κυβέρνηση, αυτοί που κατέβηκαν ολοένα και μας έταξαν λαγούς με πετραχίλια. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Γιακουμένος, όλα καλά, όλα καλά. Και όπως το ολοκλήρωνε ο Κώστας Βουτσάς, όλα καλά, όλα ανθυρά. Άρε Ζακυνθούλα, κρυμμένο. Τι σου κάνουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να κυνηγάς. Παρατημένα όλα στο έλεος του Θεού, όλα, όλα, όλα, όλα. Χόρτα παντού, λακκούβες τώρα πάνε να κλείσουν κάποιες, αυτές που φωνάζει πιο πολύ ο κόσμος. Λοιπόν παιδιά, αφού κλείνετε τις λακκούβες και όχι με πίσα πλέον, είναι η νέα μόδα με τσιμέντο. Κλείσανε την λακκούβα εκεί στο Αργάσι που είχαν βάσει μια δολοφονική λακκούβα, η αλήθεια είναι. Και όπως γράφει ένας φίλος στο Facebook, εκεί υπάρχει πρόβλημα, θα ξαναφύγει όλο αυτό. Τέλος πάντων, έκλεισαν και τις λακκούβες που ήταν στο γεφύρι εκεί του Νικολουδάκη που λέμε. Εκεί μου είναι τα άλογα, σε αυτό το δρόμο. Παιδιά, θα πάω να το κάνω βίντεο τελικά, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο για τη σωματική μου ακεραιότητα. Όμως θα πάω να το κάνω βίντεο. Είναι στο δρόμο, πίσω από στο Ρόιδο που ενώνει το Ρόιδο με... πώς το λένε, τα φανάρια του Πάστρα. Εκεί αυτός ο δρόμος που βγαίνει από εκεί, βγαίνει πιο κάτω στο Βοζαΐτη που λέμε και φεύγουμε για να πάμε προς Καταστάρι, Αλικές, Αλικανά κλπ. Μετά λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στο Ρόιδο και περνώντας τον Άγιο Νικόλαο, την εκκλησία, λίγο πιο κάτω, περίπου στο ένα χιλιόμετρο, υπάρχει μια επικίνδυνη στροφή που δεν έχει ορατότητα. Εκεί φτιάχνουν λοιπόν κάποιες κατοικίες, κάποιες οικίες. Εκεί ακριβώς ο δρόμος στην πλευρά που πηγαίνουμε κατεύθυνση προς Σαρακινάδο, να το πω έτσι, έχει χαλάσει, έχει λακκούβες και αναγκαστικά βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα με κίνδυνο της ίδιας σου της ακεραιότητας και του αυτοκινήτου σου βέβαια, γιατί ο άλλος που έρχεται από την άλλη πλευρά δεν σε βλέπει, ούτε τον βλέπεις. Και αμέσως μετά τη στροφή, αν κάνεις το σταυρό σου και δεν έρχεται αυτοκίνητο και δεν τρακάρεις σε έναν δρόμο που πλέον το ξέρουν πάρα πολύ και κόβουν δρόμο από εκεί και γλιτώνουν και φανάρια πηγαίνοντας για Λαγανά κυρίως. Εκεί λοιπόν φίλες και φίλοι, επειδή υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, θέλει μεγάλη προσοχή. Επίσης λοιπόν μετά τη στροφή υπάρχουν δύο μεγάλες λακκούβες που αναγκαστικά όσοι πηγαίνουν προς Σαρακινάδο βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα αν δεν έρχεται αυτοκίνητο. Ή αν έρχεται από μακριά, αυτοί βγαίνουν κανονικά και ο άλλος που έρχεται προς Λαγανά θέλει να πάει, παθαίνει πλάκα, πατάει φρένο, σου λέει «Οχ, πού πάει αυτός». Έλα όμως που ο άλλος προσπαθεί να σώσει το αυτοκίνητό του από τις λακκούβες, μη σπάσει καμιά ρόδα, σπάσει καμιά ζάντα εκεί. Βρε παιδιά εκεί στο Δήμο, εσύ πρόεδρε μου, κύριε Σούρμπη, δεν τα ξέρεις αυτά, δεν τα βλέπεις, δεν στα έχουν πει. Περνάμε όλοι από εκεί, οι ταξιτζίδες, νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να το φτιάξετε, τόσο μεγάλο έργο είναι. Να πετάξετε λίγο πίσω. Διαφημίσεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Γεια σας μόρτες και μόρτισες.
4: Πιτσιρίκο, πάρ' το καυσαέριο από εδώ και τράβα.
3: Μιτσάκι, μη μου μιλάς έτσι γιατί με πληγώνεις. Εγώ έρχομαι να σου δείξω την καινούρια Μαζεράτη και εσύ με υποδέχεσαι σαν Αμερικανό στο Βόρειο Βιετνάμ, δεν κάνει?
4: Και τι το παίρνω στο μαγαζί μου, αδελφάκι μου, για πάρκινγκ κλαφμόνο?
3: Δεν έχεις δίκιο, ξέρεις τι ωραίο εργαλείο είναι. Αν ανεβείς επάνω θα το εκτιμήσεις.
4: Και την αδερφή μου, ρε, έπιπλο που θα ανέβεις το εκτελούνται μεταφορές.
3: Με σένα δεν γουστάρω πολλές κουβέντες γιατί το κοροϊδιλίκι σου, αδερφούλα μου, δεν έχει φράχτη.
4: Πάρ' το λόγο σου, όπιστε. Πάρ' το λόγο σου, όπιστε, και δεν έχει μπουκιά εδώ μέσα. Και αν η αδερφή μου θέλει να σε ταΐζει επειδή της λες τα κομπλιμέντα, εγώ θα σου ρίξω παραθείο να τελειώνει. Εγώ να τον ταΐσω αυτόν, ναι, δεν θα είμαστε καλά. Άντε, άντε, δίνε του, δίνε.
3: Σιγά, παιδιά. Πώς μου μιλάτε έτσι? Σιγά, ρε, παιδιά. Γιατί είναι ο Σταύρος δηλαδή? Πεσμένο δόντι από τσατσάρα. Σας παρακαλώ, εδώ περνάμε στην αγορά και μας δείχνουν με το μεσανό δάχτυλο, έτσι.
4: Και εμείς σε δείχνουμε με τα πέντε, σ' άρεσε?
3: Είχε χάρη που σέβομαι την αδερφούλα σου, αλλιώς θα σου λέγα.
4: Έλα τώρα στα βραγιά, σε τις πολλές κουβέντες. Βγάλε έξω τα εκτελούνται μεταφορέ και γύρισε να φας ανάθρακα.
3: Εντάξει, ρίξτε ένα κομμάτι κρέας στον άθρακα και έφτασα.

0: Ρίξτε ένα κομμάτι κρέα στον άνθρακα και έφτασε. Άρε παράβα, ωραίος. 34 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους χορηγούς μας, για να περάσουμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Κτηνοτροφίας, Μελισσοκομείας και Αλίας, τον κύριο Κώστα Τσιριγότη Μολοντό, που μίλησε για τη δακοκτονία και όχι μόνο. Για μειοκτονία, εντομοκτονία, θα ακούσετε σε λίγο. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ότι εμείς γι' αυτό και μαζί λέγουν. Σ' αγαπάω.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Επίσης, αν πας σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 ή μέχρι τις 15 Ιουνίου και αγοράσεις κάτι από το Flex 36, η πρώτη δόση από τις 36 είναι δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Πήγαινε σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
2: Θα ξεχάσω εγώ.
0: Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γιοπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Ναι ρε Γιαννάκη, θα πάμε. Μου λέει εδώ ένας φίλος, δεν μου απάντησες, μου λέει, θα πάμε Κωνσταντινούπολη. Έχω εισιτήρια για δύο άτομα. Γιαννάκη, θα μας παρεξηγήσουν όμως. Οι δυο μας θα πάμε. Πάρε τη γυναικούλα σου και πήγαινε. Τι με θες εμένα. Και θα πάνε τώρα δύο βάζελοι στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη θα πάμε ρε φιλαράκι. Δεν γουστάρω.

0: Εν τω μεταξύ δεν έχω ράψει και κουστούμι, έτσι. Πού να πάω τώρα, Κωνσταντινούπολη, έτσι.
1: Κάτι μου απόψε, κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Έλα κοντά μου, τα φώτα θα
0: σου... Είσαι παλιόπαιδο όμως, είσαι παλιόπαιδο. Εγώ που λέει εσένα θέλω.
1: Κοντά μου, μη φύγεις μακριά.
0: Αχ, τι τραβάμε σε αυτή τη ζωή. Δεν το λέω για το Γιάννη.
1: Έλα κοντά.
0: Ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, zantetimes.gr. Δημήτρης Μαρκεσίνης, γεια σου Δημητράρα. Πού είσαι δε σήμερα, ούτε καλημέρες, τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να προκαλούν οι εγγραφειοκρατικές διαδικασίες στην εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλίας και Μελισσοκομείας Κωνσταντίνος Στηρηγότης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε χθες το μεσημέρι. Όπως ανέφερε, η φετινή διαδικασία εξελίσσεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, από τότε που το κράτος ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης της δακοκτονίας. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου.
1: Έλα κοντά μου, στο λέγει η καρδιά μου.
0: Αναφερόμενο στα προγράμματα μειοκτονίας και εντομοκτονίας, ο κύριος Τσιριγότης Μολοντός δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη από τις 27 Απριλίου. Με τις εργασίες να πραγματοποιούνται σε ρέματα, δημόσιους δρόμους και γενικότερα σε χώρους που ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Διευκρίνησε δε ότι οι παρεμβάσεις της περιφέρειας περιορίζονται αποκλειστικά στους χώρους ευθύνης της, ενώ για σχολικές εγκαταστάσεις, δημοτικές υποδομές και λοιπούς χώρους αρμοδιότητα έχει ο Δήμος. Για να τα ξεκαθαρίζουμε, έτσι. Αλλά μην τα λέω εγώ, ας τα πει ο ίδιος.
2: Θα μιλήσουμε για την δακοκτονία, η οποία για πρώτη φορά από τον καιρό που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, η κρατική παρέμβαση δηλαδή, στο να γίνεται η δακοκτονία από το κράτος, είναι για πρώτη φορά στα χρονικά όπου γίνεται τόσο γρήγορα. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε έγκαιρα σε αυτή τη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται, ούτως ώστε εμείς την δακοκτονία να την κάνουμε πότε, όταν πρέπει. Πότε πρέπει, πρέπει να γνωρίζουμε πότε πρέπει και όχι να λέμε κάνουμε δακοκτονία χωρίς να γνωρίζουμε αν την κάναμε σωστά ή όχι. Διότι οι διακοκτονίες γίνονται, αλλά όταν γίνεται ο χρόνο τον οποίο ήδη έχουν γεννήσει οι μάνες που επιβίωσαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι δώρον άδωρον να κυνηγάμε το δάκο. Ο δάκος δεν περιμένει εμάς πότε θα δολώσουμε. Φέτος λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο οριακό που πιστεύω ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα μπορέσουμε να έχουμε τον ανάδοχο, τους αναδόχους μάλλον, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε.
3: Έχω αρχίσει και βλέπω τον ορίζοντα.
2: Το δάκο. Αυτά έχω να πω προς το παρόν για το δάκο. Αν δεν έχετε κάτι να με ρωτήσετε.
3: Κύριε Τσιριγότη, τι γίνεται στο θέμα της μειοκτονίας?
2: Της
3: μειοκτονίας, πώς προχωράει η διαδικασία εκεί και αν εκτός από... και πείτε μας, εξηγείτε μας λίγο πού ακριβώς κάνει η μειοκτονία η περιφέρεια. Ποιοι είναι οι δρόμοι, ποιοι είναι οι χώροι ευθύνης της, ας το πω έτσι.
2: Η μειοκτονία έχει ξεκινήσει από 27 Απριλίου. Ανάδοχος είναι ο κύριος Τσάκος. Προχωράει κανονικά η διαδικασία στα ρέματα, στους δρόμους τους δημόσιους, που ό,τι ανήκει δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η περιφέρεια. Στους άλλους χώρους, δρόμους και ό,τι σχολεία και τέτοια είναι του Δήμου. Τώρα τι κάνει ο Δήμος, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ξεκινήσει, προχωρούμε κανονικά στη διαδικασία αυτή. Τον συναντάω συχνά τον κύριο Τσάκο, μιλάμε συχνά για αυτό το θέμα και από ό,τι βλέπω προχωράει η διαδικασία αυτή κανονικότατα. Έχει μειωθεί πλέον και η λεπτοσπύρωση η οποία είχε εμφανιστεί προ καιρού.
3: Πόσο τη εκατό μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η μειοκτονία, έχετε εικόνα?
2: Στο 100% ολοκληρώνεται από την μεριά τη δική μας.
3: Ναι.
2: Εσύ, διότι η μειοκτονία για μένα πρέπει να γίνεται περιφέρεια, δήμος, πολίτης. Εάν δεν συμμετέχει και ο πολίτης, διότι εμείς δεν θα μπούμε από δικαιωτικούς χώρους ή στους χώρους της κατοικίας του πολίτη για να κάνουμε μειοκτονία.
3: Και στην εντομοκτονία?
2: Και η εντομοκτονία έχει ήδη ξεκινήσει και αυτή προχωράει κανονικά. Όλα βαίνουν καλώς και στην... Πες μου για
0: ποιον θα ζω. Εχθές όμως άλλα μας έλεγε ο κύριος Ποταμίτης, ο κύριος Άκης Ποταμίτης. Μάλιστα μας έχει στείλει και φωτογραφίες από τα τηγάνια εκεί στις Αλικές. Τα ξενοδοχεία εκεί γύρω είναι γεμάτα κουνούπια. Έχουμε ανεβάσει και φωτογραφία στο site του Prisma 902.gr. Γίνεται χαμός.

Η Αθηνά η Μάργαρη μας γράφει ότι έχω απορία. Λέει, γιατί τώρα τελευταία ρίχνουν τσιμέντα στους δρόμους? Δεν υπάρχει πίσα, δεν έχουμε μηχανήματα για πίσα. Απαγορεύτηκε η πίσα, τι γίνεται? Δεν είσαι πια. Τι να σου πω ρε εσύ, Αθηνά, τι να σου πω.

δεν χρειάζεται κουστούμι, μου λέει ο Γιάννης ο φίλος, για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Όχι, γιατί έτσι θα πάμε, ρε φίλε. Ντροπή.

0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, και από τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλιείας και Μνησοκομείας, τον κύριο Κώστα Τσιριγότη. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη χθεσινή εκπομπή της Μαριέτας, Ποταμίτη. Όπου είχε καλεσμένο τον Σταμάτη Τσουκαλά, τον καλό φίλο, πρόεδρο της Αναφωνήτριας. Ο οποίος έχει επιχείρηση, και πάμε στο θέμα αυτό με τους σιδηρομεταφορείς και το μπάχαλο που γίνεται, αλληλομηνύσεις, δικαστήριο την Παρασκευή. Πάμε να δούμε όμως τι τραβάει ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στα ορεινά. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσουκαλάς, αυτός εκπροσωπεί όλους τους άλλους. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ασχοληθήκαμε έτσι εδώ στην εκπομπή το πρόβλημα των ορεινών με τη μη μεταφορά νερού από τις υδροφόρες. Έχουμε τον πρόεδρο της Αναφωνήτριας, τον κύριο Τσουκαλά Σταμάτη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, εγώ το πρωί επικοινώνησα και με τους προέδρους εκεί των Βολημών και υπάρχει το πρόβλημα και εκεί. Λοιπόν, πείτε μου.
2: Κυρία Ποταμίτη, εκτός από την ιδιότητα του Προέδρου, το οποίο μιλάω εκ μέρους της Αναφωνήτριας, θα ήθελα να μιλήσω και σαν επιχειρηματίας πλέον.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή, εάν συμβεί αυτό που μας λένε οι υδρομεταφορείς ιδιώτες μέχρι τώρα, τουλάχιστον ότι τελειώνουν, σταματάνε, δεν μου κουβαλάνε νερό, προσωπικά εμένα. Δεν φέρουν νερό. Εγώ πάω για κλείσιμο.
1: Ναι. Και πρέπει, πολλοί λοιπόν, άλλοι σαν και εσάς, όχι μόνο εσείς. Είναι
2: πάρα πολλοί. Εννοείται ότι είναι πάρα πολλοί. Ναι. Εννοείται. Η φιλότιμη προσπάθεια της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι.
2: Δεν το μηδενίζω, αλλά δεν φτάνει. Δεν γίνεται να καλύψει τις ανάγκες των ορεινών. Δεν φτάνει. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν πολύ σοβαρά και να λύσουν τα θέματα που έχουν ο Δήμος με τους υδρομεταφορείς το χειμώνα. Δεν μπορεί μέσα στον Ιούνιο να θέλουν να λυθνίσουν τις επιχειρήσεις στον αέρα. Γιατί όταν κάνουν αύξηση τελών και πληρώνουμε 7 ευρώ το μέτρο είναι καλά. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτοί οι κύριοι. Δεν λέω ότι έχει δίκιο ο υδρομεταφορείς, ούτε ότι έχει δίκιο ο Δήμος. Δεν το γνωρίζω το θέμα και δεν με ενδιαφέρει στην τελική. Αλλά δεν είναι η στιγμή, δεν είναι η ώρα να λύσουν τα θέματα τους.
1: Ναι. Ναι, παρακαλώ.
2: Κυρία Ποταμίτη, ακούστε. Το νερό είναι ένα πολύ ζωτική σημασία ζήτημα. Αν δεν υπήρχε ρεύμα, θα βάζαμε μια γεννήτρα, θα κάναμε τη δουλειά μας. Με το νερό κλείνουμε.
1: Ναι.
2: Και γιατί δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, το σπίτι που μένω εγώ. Γιατί αν ήταν το σπίτι που μένω εγώ, θα πήγαινα σε ενός φίλου να κάνω ένα μπάνιο. Θα πήγαινα να μείνω σε ξενοδοχείο. Είναι επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά, πολύ σοβαρά στο κεφάλι τους να το βάλουν. Αν θέλουν να καταστρέψουν τα ορεινά, να μας το πούνε ευθέως. Γιατί μόνο τα ορεινά θα την πατήσουν.
1: Εσείς έχετε επικοινωνήσει με κάποιον από τους ιδιώτες υδρομεταφορείς?
2: Ναι, και ζήτησα να μου φέρουν νερό, ναι. Μου είπε ότι δεν μπορεί να μου φέρει. Αν μπορέσει, ίσως αν μπορέσει να μου φέρει, θα μου φέρει ένα βιτίο. Δεν μου φτάνει.
1: Ναι. Όλοι εκεί στην περιοχή έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουν.
2: Βεβαίως, μίλησα και με επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλα των Βολημών.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω μια επιχείρηση η οποία είναι στις Βολήμες.
1: Ναι.
2: Προσωπικά. Αλλά και στην Αναφωνήτρια το ίδιο έχουμε. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Έχει αδερφός μου βίλες δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι και πάρα πολλοί άλλοι που είναι εκτός δικτύου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί? Μίλησα λοιπόν με επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλα των Βολημών. Κλείνουμε, σας λέω. Δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να πάρει παράτα.
1: Ναι.
2: Ας σκεφτούν λοιπόν πάρα πολύ καλά τις αποφάσεις τους. Ας δούνε τι θα κάνουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι επιχειρήσεις υποφέρουν φέτος. Έχουμε μια δύσκολη χρονιά.
1: Και είναι και λοιπόν, μικρή περίοδος φέτος. Είναι πολύ μικρή.
2: Βέβαια, μέχρι τώρα είμαστε άδειοι.
1: Ναι, φαίνεται
2: δηλαδή
1: ότι
2: τώρα που βάλαμε κόσμο θα κλείσουμε από νερό.
1: Έχετε επικοινωνήσει με τη Δημοτική Αρχή να δείτε τι γίνεται, αν θα λυθεί το θέμα?
2: Έχω προσπαθήσει, δεν τα έχω καταφέρει. Έχω μιλήσει με κάποιους. Οι απόψεις διείστανται.
1: Δηλαδή τι εννοείτε, ότι άλλοι
2: δεν το ξέρω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω και να κρίνω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Τι να σας πω τώρα, ο υδρομεταφορείς όπως μου τα λένε έχουν δίκιο. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Δήμου, δεν εκβιαζόμαστε, δεν κάνουμε. Και αυτοί έχουν δίκιο. Ωραία. Και τι πρέπει να γίνει? Να κλείσουμε εμείς για να περάσει η ώρα αυτονών?
1: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι. Δεν θα παίξουν παιχνίδια στις πλάτες τις δικές μας.
1: Και δεν φτάνουν και οι υδροφόροι της ΔΕΙΑΣ. Έχει 3 με 4 υδροφόρες.
2: Σας λέω και πάλι, εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι, κάνει ό,τι μπορεί.
2: Κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν φτάνει. Ακόμα και εμένα να εξυπηρετήσει, δεν θα εξυπηρετήσει άλλους.
1: Ναι.
2: Δεν φτάνει, δεν γίνεται.
1: Γιατί
2: δεν φτάνει,
1: είναι και μακρινές οι αποστάσεις, κύριε
2: Τσουκαλιά.
1: Ωραία,
2: μακάρι να έχει 10 υδροφόροι της ΔΕΙΑΣ να μας εξυπηρετήσει όλους, να πληρώνουμε κι εμείς λιγότερο. Θα ήταν πολύ ευχάριστο, ξέρετε, αυτό για μας. Να μπορούν να μας εξυπηρετήσουν.
1: Μήπως θα πρέπει οι επιχειρηματίες να πάτε στον εισαγγελέα να μαζευτείτε, να, γιατί τώρα το νερό είναι ένα...
2: Εννοείται ότι δεν θα περάσει έτσι. Το ζήτημα
1: είναι...
2: όμως είναι,
1: ναι,
2: να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Το σύστημα του νερού στη Ζάκυρθο και βασικά στα ορεινά είναι δομημένο έτσι εδώ και πολλά χρόνια. Το κουβαλάνε οι ιδιώτες. Τώρα αν συμφέρει, δεν συμφέρει, είναι μια άλλη κουβέντα. Αν θέλετε μπορώ να σας πω την άποψή μου και γι' αυτό. Εννοείται ότι όλοι μας θα θέλαμε να παίρνουμε νερό στην τιμή που το παίρνει ο κάθε καταναλωτής που έχει δίκτυο στο σπίτι του και στην επιχείρησή του. Δηλαδή τι διαφορά έχω εγώ σαν επιχειρηματίας από έναν επιχειρηματία στο Σιλιδί? Από το Λαγανά, το Καλαμάκι στην πόλη. Mm-hmm. Για ποιο λόγο αυτός πληρώνει 1,5 ευρώ το κυβικό και εγώ πληρώνω 8 ευρώ το κυβικό?
1: Να. Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Ποια είναι η πρόληψη του Δήμου δηλαδή για μας εδώ πάνω? Τι έχει γίνει, τι μας έχει κάνει?
1: Ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει ας βγει να πάρει θέση και να πει ότι αποφάσισα να κλείσω τους υδρομεταφορείς που σας φέρνουνε γιατί έτσι γουστάρω ή γιατί έχω δίκιο, για να κλείσετε εσείς. Εγώ σήμερα ξεμένω από νερό, αν θα μου φέρει στο χέρι του, μου είπε δεν ξέρω αν θα σου φέρω. Ναι. Νερό σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει και κλείνω. Θα πρέπει τον κόσμο αυτό να τον πάρω και να πάω να τον φιλοξενήσω σε ένα ξενοδοχείο που θα πληρώσω εγώ στην πόλη. Δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει,
1: σήμερα...
2: ας προσέξουν πάρα πολύ, ναι, τι απόφαση θα πάρουν. Δεν είναι απλό το θέμα. Και αν αποφασίσουν, από μένα να του κλείσει αύριο το πρωί σου ιδιώτες τη τρομοταφορής. Νερό να μας φέρει.
0: Και κοβεί τη ζωή. Είπε κι άλλα ο κύριος Τσουκαλάς, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Και όπως γράφει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη, ευστόχος, γιατί λέει δεν κάνουν οι επιχειρηματίες μηνύσεις στο Δήμο για διαφυγόντα κέρδη, να δούμε αν γίνονται τα προβλήματα. Και επίσης, γιατί δεν δίνει μια συνέντευξη τύπου η Δημοτική Αρχή? Όχι ο Δήμαρχος, γιατί ο άνθρωπος τώρα έχει σοβαρό θέμα, πάει η Κωνσταντινούπολη. Θα ανακηρύσετε επίτιμος πρόεδρος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, Οικουμενικός Πατριάρχης, έχει σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Γιατί δεν δίνει μια συνέντευξη τύπου από κοινού, δεν δίνουν οι δύο αντιδημάρχοι που ασχολούνται με τις υδρομεταφορές, ο κύριος Μαλούχος και ο κύριος Δρόσος, να μας ενημερώσουν τι γίνεται λοιπόν με αυτό το θέμα? Οι άνθρωποι κλείνουν. Τώρα λέει ανοίξαμε. Οι βίλες, παιδιά, είχαν σοβαρό πρόβλημα μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω αν θα έχουν και στην πορεία. Λογικά θα έχουν. Λοιπόν, και όσοι τέλος πάντων ανοίξανε τώρα, τους δημιουργούν πρόβλημα. Ξανακλείνουν. Χωρίς νερό, τι να κάνουν? Που άλλος θα χαλάει τόσες εκατοντάδες ευρώ την ημέρα για να κλείσει μια βίλα. Γιατί ο άνθρωπος έχει να τα δώσει, θέλει την ηρεμία του, δουλεύει όλο το χρόνο, θέλει να κάτσει εκεί να ηρεμήσει, να δουλεύει μέσω emails. Λοιπόν, και τώρα λέει δεν έχει νερό, δεν σας φέρνουμε νερό. Οι μεν λένε έτσι, οι δε λένε αλλιώς. Και ευστόχος λέει ο Σταμάτης ο φίλος, ο Τσουκαλάς. Δηλαδή λέει στις πλάτες τις δικές μας αυτοί θα παίζουνε. Πότε, τώρα, τον Ιούνιο, τον έκτο μήνα, δεν το κάνανε το χειμώνα, γιατί το χειμώνα κάθονται, σου λέει, εντάξει, ασχοληθούμε τώρα. Τώρα όμως που το money είναι πολύ, αν είναι δυνατόν να πληρώνουμε για νερό, αν είναι δυνατόν.
3: Θα αράξει σαν το καραβάκι.
0: Πέστα ρε Γιαννάκη, πέστα. Έτσι όπως το λες είναι. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Θα ασχοληθεί πάλι η Μαριέτα η Ποταμίτη σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, και με το θέμα αυτό για άλλη μία φορά. Εντάξει, είναι και από εκεί η Μαριέτα, η καταγωγή της Ποταμίτη, και γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, γνωρίζει το πρόβλημα εκ των έσω. Και έχει ρίξει πολύ βάρος σε αυτό και καλά κάνει. Καλά κάνει, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ακούστε τη Μαριέτα στις 12, έχει πολλά να πει για το θέμα αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
4: Με του καπνού και του τζιν την άγρια, τη μυρωδιά.
0: Είναι 1,5 λεπτό πριν τις 10. Θα κάνουμε σύνδεση τώρα με τον Real FM.
4: Το αγοριστικό.
0: Έρχεται ο Νίκος Χατζηγιολάου και συνεργάτες του. Με τα 12 με 2 η Μαριέτα Ποταμίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις.
4: Του ανδρισμού σου στα δικά μου δάκρυα κοιτά.
0: Και όπως είπαμε, θα ασχοληθεί παραπάνω με το θέμα αυτό, με τους υδρομεταφορείς.
4: Συγχωρώ, ότι κι αν κάνω θα γίνεις κακός.
0: Και την πληρώνει, την πληρώνουν τα ορεινά μας που δεν έχουν δίκτυο ίδρευσης, και την πληρώνουν αυτοί.
4: Κουράγιο πια δεν έχω να συγχωρώ.
0: 2 με 5 νέα σύνδεση με Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μιας ώρας. 6 με 8 επανάληψη της εκπομπής της μεσημεριανής της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα με τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, εμείς που θα έρθουμε 8 ώρα το πρωί. 12 ώρες ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Προσοχή έξω σε αυτούς τους καρόδρομους που έχουμε. Προσοχή, γιατί έχουν μπει πολλοί τουρίστες και νοικιάζουν αυτοκίνητα και γουρούνες κυρίως. Χθες είχαμε ανατροπή αυτοκινήτου έξω από μια γνωστή επιχείρηση εκεί στο Γαϊτάνι.
4: Και όλη την πίκρα που έχει το παρόν, την καταπίνω.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν είναι να προσέχετε εσείς, πρέπει να προσέχει όμως και ο άλλος.
4: Κορίτσι που είμαι ακόμα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 52. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
3: Μέον ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε πλοίου. Στο μεταξύ, οι ισχυροί άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση έκανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για πλαστογράφους της ελπίδας και την πορήκους του θυμού. Αυτός ο θείασος, όπως τόνισε, θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Εσωκομματικές βολές εξαπέλυσε, μιλώντας πριν από λίγο στον Real FM, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει τη συμφωνία με την Ελλάς μέσα στις επόμενες ημέρες. Διαφορετικά, όσοι επιθυμούν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να παραιτηθούν. Ορισμένοι, όπως είπε, ψήφισαν και κρύφτηκαν. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με

0: βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 93-86 στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Basket League και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες στη σειρά. Ο τίτλος θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

δεν μ' αρέσει το κλίμα. Δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα των τελευταίων 24 ώρων, ειδικά οι τελευταίες 48 ώρες στον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ. Δίνουν ένα τόνο άγρια πολεμικό και πολύ μακριά από το υποτιθέμενο κλίμα ειρήνης που προσπάθησαν

δημιουργήσουν οι δύο πλευρές στο προηγούμενο διάστημα. Χθες είχαμε και πύραυλο σε τάγκερ. Είχαμε προηγουμένως την κατάρριψη του ελικοπτέρου, πολλά χτυπήματα σε στόχους στο Ιράν και πολλά χτυπήματα από το Ιράν στις γειτονικές χώρες, κυρίως σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και βάσεις. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση πολεμική, μια δεύτερη φάση άγριας έντασης και υψηλού ηλεκτρισμού, για να δούμε αν και πόσο θα διαρκέσει και πού θα οδηγήσει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μας εκπλήσει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και κυρίως με τις δηλώσεις που κάνει. «38 φορές μέτρησαν οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 38 φορές μέσα σε μία μέρα, να αναφέρεται σε ειρήνη και ειρηνευτική προσπάθεια, την ίδια ώρα που έδινε εντολές για χτυπήματα. Και έκανε πριν από λίγες ώρες άλλη μία φοβερή δήλωση, ότι η Τεχεράνη τον παρακαλεί να σταματήσει τα χτυπήματα, για να διαψευστεί λίγη ώρα μετά από το καθεστώς του Ιράν. Το χειρότερο είναι ότι τώρα πια δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, γιατί εκτός από τον κανονικό πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας, ο πόλεμος των δηλώσεων, όπου το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο και από τις δύο πλευρές, με συνέπεια να μην έχουμε καθαρή εικόνα για το πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Ενώ είναι πάρα πολύ έντονη η φημολογία που υπάρχει και για τα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται από πολιτικά πρόσωπα αυτή την περίοδο, γύρω από τον πόλεμο, γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, γύρω από τα χρηματιστήρια. Και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος ανεβάζει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα τους τόνους. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Σόφια. Και μίλησε για σκληρή αντίδραση της Άγκυρας στην περίπτωση που αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας τους στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας και πάλι ένα κλίμα έντονου ηλεκτρισμού, ένα πολεμικό κλίμα στις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα. Έχουμε και την επίθεση Ερντογάν, τη φραστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου και τους διαξυφισμούς των δύο ηγετών, που επίσης δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω, ο Χακάν Φιντάν έστειλε και μήνυμα ότι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, θα προχωρήσει κανονικά, θα ψηφιστεί κανονικά. Βέβαια προσπάθησε κάπως να ηρεμήσει την ελληνική ανησυχία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβείς και ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Και να τα πρώτα μηνύματα, όπως αυτό του Αβραάμ που έρχεται από την Χαλκιδική και μου λέει: Νίκο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και κανείς να μην ξέρει τι θα ξημερώσει, φοβάμαι ότι θα πληρωθεί ακριβά και από τη δική μας χώρα. Ο τουρισμός μας ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, μου γράφει ο Αβραάμ, και η εστίαση παραμένει μουδιασμένη εδώ και μήνες, αναμένοντας καλύτερες μέρες.

Ναι, real blogger, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι μερικές φορές ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων, ακόμη και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνουν δηλώσεις με τις οποίες δεν στοχεύουν πολιτικά αλλά οικονομικά. Στοχεύουν στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου και στη διαμόρφωση των δικτών των χρηματιστηρίων. Καλά έκανε και μια τρομερή δήλωση, ότι είναι μια χαρά ο πληθωρισμός, ότι του αρέσει ο πληθωρισμός, την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, και έχει μπροστά του εκλογές. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Η πολιτική ανάλυση, για να μην πω το κλασικό, η επιστήμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Η αλήθεια είναι, γράφει, ότι ο πόλεμος που επρόκειτο να τελειώσει σε ένα μήνα έχει ήδη ξεπεράσει τους 4 και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Και σωστά επισημαίνεις, Κατερίνα, ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν σέβεται, κατά συνέπεια, το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Τώρα στα καθημάς, η μεγάλη είδηση χθες, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο πληθωρισμός για άλλον ένα μήνα ήταν πάρα πολύ υψηλός. Πέρασε το 5, αν θυμάμαι καλά είναι στο 5,2% τον Μάιο. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά είμαστε στις 3-4 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στο 3,5 που είναι περίπου ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε στους επάνω ορόφους. Είμαστε ψηλά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά. Η τρίτη ή τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε στον πληθωρισμό. Που σημαίνει ότι δεν φταίει μόνον ο πόλεμος. Κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω απόψε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι στο Ενώπιος Ενωπίο. Η εκπομπή θα προβληθεί εκτάκτως στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τρίτη είμαστε, μόλις γκούγκλαρε εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, είμαστε τρίτη στην Ευρώπη στο πληθωρισμό. Ποιοι προηγούνται? Βουλγαρία πρώτη, Λιθουανία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη. Στο 5 ήμασταν το Μάιο. 5,1 ήταν η Λιθουανία, 5 εμείς. Περνάει το 6 η Βουλγαρία και ακολουθεί η Ισπανία στο 3,6. Μεγάλη απόσταση από το 5 στο 3,6. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυτό θα βαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα μας για τα νοικοκυριά που ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και το προβάλαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις και στο μοσχαρίσιο κρέας αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά. Προφανώς διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν οικονομικά εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Και έτσι μειώνουν τις ποσότητες, γιατί ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα, εκεί το πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχει γύρει υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αναζητούν στα σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη

Καλημέρα και στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από το Cambridge, από την Αγγλία, και μου λέει επίσης, σημείωσε Νίκο, ότι είναι η περίοδος που τελειώνουν και τα αποθέματα πετρελαίου. Ήδη προειδοποιούν οι ειδικοί ότι είμαστε σε άσχημο σημείο σε σχέση με τα αποθέματα. Δεν συγκρίνεται, μου λέει ο Νικόλα, σε αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό που έρχεται στην οικονομία. Ιδίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ραγδαία.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που σχολιάζει την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο είναι αναπόδραστο. Όποιος από τους δύο κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία χθες. Δύο παρατάσεις. Αυτό τα λέει όλα. Είδα για παράδειγμα παίκτες όπως ο Φουρνιέ που έβαζε τρίποντα χθες από το κέντρο του γηπέδου να χάνει δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα. Θα είχε κριθεί διαφορετικά το πράγμα αν τις είχε βάλει, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν και τώρα έρχεται άλλη μια σκληρή μάχη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης αναλυτικά. Πάντως αυτό που με ευχαρίστησε πολύ χθες είναι ότι άκουσα πως 30 κανάλια από όλο τον κόσμο έπαιζαν τον χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως κάποτε βλέπαμε εμείς τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Κάτι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ, είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση. Να και ο Κώστας ο Ελευθερίου, το Νόμπελ Ειρήνης θα το πάρει ο Ντόναλτ, μου γράφει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πάνε τζάμπα όλες αυτές οι προσπάθειές του για την ειρήνη. 38 φορές είπε τη λέξη ειρήνη χθες. She said,

Χρήστο, δεν απαντώ σε ανοησίες και κυρίως σε ψέματα σαν αυτά που μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα. Δεν ξέρω από πού βρήκες αυτό το καραφέικ που μου στέλνεις. Ψάξ' το, κοίταξέ το και πρόσεχε που διαβάζεις και τι διαβάζεις. Θέλει μια προσοχή το διαδίκτυο, παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται κανείς. Να ενημερώνεστε από δημοσιογραφικές πηγές που τσεκάρουν τα πράγματα, που ψάχνουν, διασταυρώνουν και μεταδίδουν έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά με υψηλή εγκυρότητα. Και όχι από λαθρόβια έντυπα και λαθρόβια sites. Και ο μόνος λόγος που δεν μεταδίδω, Χρήστο μου, αυτό που μου έστειλες είναι γιατί δεν θέλω να συμβάλλω στη διάδοση αυτών των fake news.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και...

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92. Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κηφισόπολιο σίων νέων Σαχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα, με τα βλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει μάλιστα τα θετικά και τα αρνητικά για το κάθε σενάριο, για το φθινόπωρο του 26 και για την άνοιξη του 27. Πάνω από το λογότυπό του, με κόκκινα γράμματα, το ποντίκι γράφει «Και όμως κινείται». Ακόμη, κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει το ποντίκι. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε και στις πρωινές εφημερίδες. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου 2», 21.000 δικαιούχοι. Ακόμη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης σε εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά, γράφει η κόντρα, και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, διαβάζω στην κόντρα, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο. Και δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ακόμη, Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Και γράφει τι θα γίνει η εφημερίδα, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες σε κάθε ένα από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ακόμη κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς». Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα.
Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους, γράφει η Δημοκρατία. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις, λέει η εφημερίδα. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Η απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ακόμη, η απογευματινή δημοσιεύει ατάκα του Πρωθυπουργού που φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030 με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά.

Η Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, ρωτάει η Εστία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό. Το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ακόμη έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Το μανιφέστο, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα ηνία στη νέα γενιά είναι ο τίτλος, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, πάντα από το μανιφέστο. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή». Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δύο σύντομα σχόλιά σας θέλουμε. Ξεκινώ με τη Μέση Ανατολή και αυτό το νέο πολεμικό ξέσπασμα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τι βλέπετε εκεί, πού πάει το πράγμα? Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις χθες είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη και την ίδια στιγμή έδινε εντολές για χτυπήματα.
1: Ναι, πριν από λίγο αναχώρησε από την Τεχεράνη η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ, από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Καταρρίφθηκε ένα Απάτσι αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο στο Ορμούς. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει, όπως λένε λαϊκά, στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
0: Λέτε ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης,
1: βεβαίως,
0: ανάλογα με το πώς αυτές πηγαίνουν.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Πάμε και στα ελληνοτουρκικά για ένα σύντομο σχόλιο σας. Είχαμε τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη. Έχουμε τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του και να αναφέρεται στην Κύπρο. Και βέβαια έχουμε την επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι καθοδόν για την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί.
1: Θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα από αυτά που είπε ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο ξεσπάθωσε ο Ερντογάν? Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρυτό. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος είναι η 10η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσιγκτον, παρακαλώ. Υπό την προεδρία του κυρίου Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα στην Τουρκία και λέει μην πειράξεις από την Ουάσιγκτον. Διεθνές δίκαιο, ό,τι δικαιούται ο καθένας, αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια, την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήραν και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, εγώ κύριε Χατζηνικολάου πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ή μάλλον αυτά που είπε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Φιντάν, με αυτές τις
0: ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα η πρωτοβουλία
1: και τους. Και το έκανε τα μούτρα κρέας του Φιντάν. Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου. Τώρα, συγγνώμη.
0: Τι έπρεπε να του πει?
1: Ως σχολιαστής του λέει, έπρεπε να του πει, κοίτα φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο, ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό, δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη, εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας. Αυτό έπρεπε να του πει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου επιθετικό αυτό, είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες δεν παράγει. Και το τουρκουλευκό δεν παράγει, πήγαμε στην Κάσο, βάραμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε πού είναι το καλώδιο?
0: Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το καλοκαίρι? Ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Ακούστε, για να έχουμε κλιμάκωση κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανέναν αντιδρά από εδώ μεριά?
0: Τώρα είστε λίγο υπερβολικός.
1: Μα καθόλου, κύριε.
0: Εμφανίζεται την κυβέρνηση σαν να είναι υποχείριο, όχι, υποχείριο του Ερντογάν και του Φιντάν.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με, με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με, με την Κύμολο και στον Εύρο, έχει δείξει καλά δείγματα.
1: Κύριε Χατζηνικόλα,
0: δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε
1: όλα. Δεν παίζουμε ειλικρινά με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μεριά δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Γεια
0: σας. Καλημέρα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win, του σπέτσαθλων και του σπέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε Όσμαν, Λούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι, όλα για τον τίτλο θα κριθούν το Σάββατο 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον 5ο τελικό. Χθες στο Telecom Center είχαμε ένα παιχνίδι thriller. Η κανονική διάρκεια 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Σεβάν Φουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε: πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Οι γηπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν με τον Ναν εκτός, 6 λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε ο Ναν όταν συμπλήρωσε 5 φάουλ. Μάλιστα, ο Ναν είχε 23 πόντους. Κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να κυνηγήσουν την νίκη έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Στην πρώτη παράταση, ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό βγήκε εκτός με 5 φάουλ. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε για να το πάρουμε εμείς στη δική τους, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ξεκινάει. Θα κρατήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε τις προηγούμενες διοργανώσεις. Ελληνικό στοιχείο, οι 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση και παίζουν στη Super League. Θυμίζουμε, Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάκ στο Μεξικό, ο Πελίστρης του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ στο Μεξικό και φυσικά έχουμε και έναν προπονητή από τις 48 ομάδες, ο Σαουδική Αραβία έχει τεχνικό τον Γιώργο Δόνη. Η Ορδανία, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά μετέχουν στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το εναρκτήριο παιχνίδι, το Μεξικό παίζει με την Νότια Αφρική. Και NBA, οι New York Knicks κέρδισαν 107-106 του San Antonio Spurs. Και προηγούνται.
0: Έλα, Δημήτρη, βάλε μια τελεία. Φτάνει.
3: Προηγούνται 3 ανασυνή και θέλουν ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο στους τελικούς του NBA.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο δρόμο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Καζάνι που βράζει, η Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα κατά του Ιράν με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματοποιήσαμε πλήγματα σε νόμιμη άμυνα, υποστηρίζει η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Χτυπήματα σε βάση στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και σε Αμερικανικό Κέντρο Διοίκηση στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Ράνι διαμηνύει ότι θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Το πλήρες κλείσιμό του πάντως διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση έκανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος, όπως τόνισε, θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Περισσότερα στο ενικός.gr.

0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στα τελευταία φιλικά τους παιχνίδια εν ώψη της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ, η Αγγλία κέρδισε με 3-0 την Κώστα Ρίκα και η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Νιγηρίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχουμε και άλλη παρέτηση Γενικού Γραμματέα.
1: Ναι, έχουμε την παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου, που είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος προείσταται και στο Κεντρικό Αρχιελικό Συμβούλιο. Προφανώς σχετίζεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Κάπως έτσι θα το δούμε. Τώρα μέσα στη μέρα θα αποσαφινιστούν ορισμένα πράγματα.
0: Δεύτερη μετά του Μπακογιάννη.
1: Ναι. Και έπονται κι άλλες.
0: Έπονται κι άλλες,
1: λες. Των γραμματέων.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα υπόθεση που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Και
0: σκανδαλώδη
1: καλή υπόθεση. Και αυτή το ενδιαφέρον. Γιατί σήμερα έχει τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα που αγγίζει πολλούς πολίτες.
0: Εννοείται ότι θα ερωτηθεί. Εννοείται. Όπως θα ερωτηθεί, επειδή μου στέλνουν εδώ μηνύματα φίλοι, και για τους Μητροπολίτες και τον διπλασιασμό των αποδοχών τους. Την ώρα που οι μισθοί των απλών κληρικών παραμένουν καθυλωμένοι.
1: Σου λέει είναι 100. Τι σημασία έχει, οι συμβολισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως. Διότι διαβάζω εντωμεταξύ ότι λέει ο νέος μισθός του Μητροπολίτη είναι ανώτερος και από αυτούς ανωτά των δικαστικών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα τα ρωτήσω αυτά το βράδυ.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτά είναι και τα καθημερινά εκτός από τα μεγάλα πολιτικά.
0: Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις καταλάβει?
1: Όχι, τι να καταλάβω, τι είμαι εγώ Ρενικό. Κάλχας να καταλάβω τι γίνεται, εδώ πρέπει να είσαι μάντης.
0: Δεν ξέρω, χθες ο Πολάκης πήρε το όπλο του χθες. Άκουσες τι είπε? Τι περιμένουν, λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι και να πάνε με κατεβασμένα παντελόνια. Το άκουσες αυτό?
1: Ναι, το άκουσα, ναι. Πολύ.
0: Τι θα γίνει τώρα εκεί?
1: Προκλητικό και.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι 7 τα εκατομμύρια. Είναι 14.
1: Γιατί
0: είναι 7 φέτος και 7 του χρόνου. Έτσι άκουσα τον Νίκο Παπά το πρωί, ο οποίος μιλούσε εδώ στον Ιωσήφ και στην Αμαλία, στο Real FM, και είπε 7 εκατομμύρια φέτος και 7 εκατομμύρια του χρόνου, συν την έκτακτη επιδότηση για τις εκλογές. 7 και 7, 14 και συν την έκτακτη.
1: Καλά.
0: Και το κτίριο και το κόκκινο και η αυγή. Εδώ, με συγχωρείς, έχει πρίκα.
1: Πρίκα,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρίκα.
1: Μια που είπες παπάς, όταν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα δώσουν στους Μητροπολίτες, να μην παβαρεθεί το δημόσιο με άλλα. Κοίταξε, να σου πω εγώ τώρα πραγματικά.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Κοίταξε, Νίκο, είπες κάτι το οποίο βέβαια είναι ρητορικό, αν έχω καταλάβει. Εδώ, δηλαδή, τι να σου πω. Λένε παρετούμε, λέει ο Φάμελος ότι θα πάμε συνταγμένα το επόμενο βήμα, και ο Τσίπρας δεν τους θέλει.
0: Είναι πολύ φανερό αυτό.
1: Είναι φανερό.
0: Μα ο άνθρωπος το είπε από την πρώτη στιγμή.
1: Η
0: εκπρόσωπος της Ελλάς είπε: δεν θέλουμε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Όποιος θέλει μπαίνει στην πλατφόρμα και γράφεται μέλος. Τι θα πει αυτό?
1: Και πολλά και σε πρόσωπα δεν θέλει.
0: Και ο Φάμελος ντύθηκε γαμπρός, πήγε στην εκκλησία και περιμένει. Δεν θα πάει νύφη.
1: Τι περιμένεις, ρε πρόεδρε, αφού έχει.
0: Δεν θα πάει νύφη.
1: Πριν ένα χρόνο εντύθηκε γαμπρός. Ξανά τα ίδια. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν βλέπω. Κοίταξε, ξέρω πολύ καλά από πληροφόρηση ο Τσίπρας τη μεγάλη πλειοψηφία.
0: Άκου τώρα και αυτό που θα σου πω και πέτα. Φαίνεται ότι στην Αμαλίας δεν θέλουν και τον Πολάκη απέναντι. Δηλαδή δεν θέλουν να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό Πολάκη, διότι εκτιμούν ότι έχει μια λαϊκή κοφτερή γλώσσα και ότι μπορεί να καταφέρει να μπει στη Βουλή. Και επομένως να κόψει ένα ποσοστό από τη δυναμική, της Ελλάς. Δεν ξέρω. Ούτε μαζί τον θέλουν, ούτε χώρια. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Πάντως και είπαμε και χτες, νομίζω, και δεν είναι ωραία να μιλάς απαξιωτικά, ακόμα και πολιτικά, ούτε εσύ το έχεις, ούτε εγώ, ευτυχώς, για τους δυο μας, για πρόσωπα, για πολιτικές διαδρομές κλπ. Καθένας στη διαδρομή του, και ιδίως βουλευτές που κρίνονται από το λαό, έτσι. δεν μπορώ να έρθω εγώ, ας πούμε, και να παξιώνω μια παρουσία ενός βουλευτή ο οποίος έχει εκλεγεί, εκτός αν έχει υποπέσει σε διάφορα ζητήματα και δέχεται την κριτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που ο Τσίπρας δεν τους στέλνει στα ψηφοδέλτια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτή η επιφύλαξη του Πολάκη έχει να κάνει και με το ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα. Γιατί μπορεί να μείνουν και αρκετοί στη συγκρότηση ενός ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη ή τη Δούρου ή τον Παπά, δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να ηγηθεί ένας τέτοιου σχήματος, ο οποίος όμως έχει μεγάλα προβλήματα. Αν παρουσιάζεται σήμερα 1,5% έχει μεγάλη δυσκολία. Αλλά είπες και τα λεφτά, που τα λεφτά είναι και επικοινωνία, τα λεφτά είναι και μια δυναμική που μπορεί να σου δώσει μια ανάσα σημαντική και στα πολιτικά.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της ΕΛΑΣ, στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα. Και αμέσως μετά, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντην να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σημειώστε cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Τεμπονέρα, βέβαια εσείς τώρα δεν ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχετε τέτοια διλήμματα και ήδη έχετε τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι και λίγο δύσκολη αυτή η άσκηση, το να μην θέλει ο κύριος Τσίπρας, που είναι δικαίωμά του και των στελεχών που την απαρτίζουν, να συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε με ονόματα τα πράγματα, να πάρει ενδεχομένως παρετούμενους κάποιους βουλευτές και κάποιους να μην πάρει? Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα, και αναρωτιέται κανείς αν αυτά περάσουν και πώς θα περάσουν στον κόσμο της ευρύτερης αριστεράς, για να αποτυπωθούν θετικά στην κάλπη για την ΕΛΑΣ.
2: Κύριε Δελατόλα, το ζήτημα το οποίο θέτεται είναι οι συνεργασίες στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, διότι περί αυτού πρόκειται. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε ήδη όταν είχε ψηφιστεί η απλή αναλογική από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2019. Συνεχίστηκε με πρωτοβουλίες στα πλαίσια της προοδευτικής κυβέρνησης στις εκλογές του 2023. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ και εκδηλώσεων οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα με συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και άλλων κομμάτων. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία δοκιμάστηκε, απέτυχε εξαντλήθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εσείς πάντως
2: οποίο...
1: προσωπικά, να σας διακόψω, είσαστε επίμονες σε αυτό πολύ, πολύ καιρό τώρα, από την πρώτη
2: ακριβώς,
1: στιγμή.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό επιμένω και λέω ότι ακριβώς επειδή εξαντλήσαμε τη συζήτηση αυτή εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν υπήρχε άνεση και για προγραμματική συζήτηση και για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι και χωρίς να εμφανίζεται μια, αν θέλετε, τώρα συνεργασία με όρους πολιτικής αναπαραγωγής, κατά την άποψή μου δεν είναι ένα λάθος μήνυμα προς τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς, μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιχειρούμε μια υπέρβαση στα υφιστάμενα σχήματα. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, δυστυχώς η προσπάθεια σύνθεσης απέτυχε. Άρα χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση. Και εκεί νομίζω αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, όπου φιλοδοξεί να είναι ένας νέος τόπος συνάντησης αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών, στα πλαίσια και στο έδαφος της κυβερνώσεως αριστεράς. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα.
1: Αυτό είναι πολύ γενικό. Υπάρχει. Μισό λεπτό.
2: Το κάνω συγκεκριμένο.
1: Να το κάνω κι εγώ μια ερώτηση πιο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω τι λέτε που αφορά την κοινωνία, τους πολίτες. Αυτά είναι πολύ ωραία και μακάρι να έχουν και την απήχηση που προσβλέπετε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαλύεται σιγά σιγά. Δεν αρέσουν οι λέξεις, αλλά αυτό είναι. Και ο Τσίπρας σου λέει: εγώ δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Οι βουλευτές λένε: ναι, θα πάμε εμείς την ώρα που πρέπει κτλ. Αυτό σας ρώτησα στην αρχή και το λέω με εσάς, χωρίς να έχετε και ευθύνη για το τι κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνουν οι βουλευτές του.
2: Αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό. Δεν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ολοκληρώσει κατά την άποψή μας τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το καλοκαίρι του 2023, οπότε και παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Όσα ακολούθησαν μετά είχαν στοιχεία πολιτικού εκφοβισμού και ενδεχομένως ανέδειξαν ζητήματα και οργανωτικά και προγραμματικά και ιδεολογικά, τα οποία μάστιζαν το χώρο. Αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε ή πίστευε, εν πάση περιπτώσει, ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν με κάποιο τρόπο είτε να διορθωθούν, είτε να υπάρξει κάποια άλλη πορεία στην πορεία του χρόνου, τότε προφανώς ούτε θα παρετείτο από βουλευτής και μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα είχε κάνει την παρέτησή του ήδη το καλοκαίρι του 2023. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία για εμάς τουλάχιστον ανήκει στο παρελθόν και έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό το σήμα θέλουμε να δώσουμε. Μάλιστα. Και ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα σήμα ισοπεδωτικό. Διότι δεν έχει την ίδια διαδρομή, για παράδειγμα, ένα στέλεχος που ήταν σε κυβερνητικές θέσεις επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ή που έχει κρατήσει κομματικά πόστα κρίσιμα επί δεκαετίες με έναν ο οποίος προσέρχεται για πρώτη φορά σε έναν πολιτικό φορέα.
2: Εμείς σεβόμαστε.
0: Δηλαδή υπάρχει η ιστορία των ανθρώπων, υπάρχει η διαδρομή τους, υπάρχει η απήχησή τους στην κοινωνία. Είναι το ίδιο να προσέρχεται προς εγγραφή στο νέο κόμμα ο Σωκράτης Φάμελος και το ίδιο να προσέρχεται ένας 19χρονος φοιτητής ο οποίος κάνει την πρώτη του πολιτική κίνηση εγγραφόμενος.
2: Εμείς σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τη δική μας ιστορία, διότι υπήρξαμε μέλη στη λοβάτη του εγχειρήματος αυτού, δεν μετανιώνουμε προφανώς, κρατάμε τη θετική εμπειρία και την οποία εξακολουθούμε και υπερασπιζόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει κάτι να απαντήσετε στην απόφαση τη συλλογική των συντρόφων σας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθηση που έχει δοθεί είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήραν μία απόφαση υπέρ του νέου σχήματος, του νέου πολιτικού σχήματος της Ελλάς, και έχουν μείνει μετέωροι. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης χθες είπε ότι προσέρχονται ορισμένοι, αυτό εννοήσε, με κατεβασμένα παντελόνια.
2: Εντάξει, εγώ δεν συμμερίζομαι εκφράσεις και σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ούτε εγώ τη συμμερίζομαι, αλλά το είπε.
2: Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, μια νέα πολιτική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει όχι από τις βουλευτικές έδρες, όχι από κομματικά γραφεία, αλλά μέσα από την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, όλο το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμά μας και τις πολιτικές μας προτάσεις θα τις διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και εκεί επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Εμείς δεν απαξιώνουμε κανέναν. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνδέεται, αν θέλετε, με κάποια διακριτική μεταχείριση ή για αν θέλετε με κάποια προκράτηση ή εξασφάλιση η οποία θα μεταφράζεται σε κάποια κομματική ή άλλη βουλευτική καρέκλα. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να λήξει. Πρώτον, γιατί πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Αυτό είναι ίδιον και γνώριμο πάντα της αριστεράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει και νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι μέσα από την κοινωνία των πολιτών να αναλυθούν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Ξέρετε, στην αριστερά δεν πρέπει να έχουμε πολλούς στρατηγούς και λίγους στρατιώτες. Μας ενδιαφέρει να είμαστε όλοι στρατιώτες στον κοινό σκοπό.
1: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, όσο μπορούμε, πήραμε τις απαντήσεις που καθένας μπορεί να καταλάβει. Το εγχείρημα είναι πράγματι δύσκολο να κάνεις αυτούς τους διαχωρισμούς.
0: Όχι, πάντως αυτά που είπε τώρα ο κύριος Τεμπονέρας τα είπε από την αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν οι άλλοι πήραν συλλογικές αποφάσεις είναι πρόβλημα, άλλο ζήτημα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Για πείτε μας, κάθε κόμμα, τώρα δεν σας είστε και έμπειρος και στα νομικά και στα πολιτικά, κάθε κόμμα έχει ένα στόχο. Ο κ. Σαντουλάκης είπε θέλω να βγω πρώτος με ένα ψήφο, κύριε Καστιανού δεν ξέρω τι λέει. Εσείς ποιος είναι ο στόχος, να είστε δεύτεροι ντε και καλά και βλέπουμε στην πορεία? Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει στα πολύ ωραία τσιτάτα που είπε ο πρόεδρος Τσίπρας και ο πρώην πρωθυπουργός να υπάρχει ένας εκλογικός στόχος. Ναι, εμείς κατεβαίνουμε μετά από όλες αυτές τις εργασίες για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, να είμαστε πρώτο κόμμα. Είστε επιφυλακτικείς το στόχο.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών, άρα οφείλουμε και δεν μικρομεγαλίζουμε. Έχουμε στημένο το κεφάλι, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι αυτή η πολιτική προσπάθεια έχει εκλογικό και πολιτικό ακροατήριο, άρα αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε με περισσότερη όρεξη τη δουλειά την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι σαφής. Είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να διεκδικήσουμε, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στις επερχόμενες εκλογές μέσα από την πορεία του χρόνου. Δεν θα σας μιλήσω ούτε για αυτοδυναμίες, ούτε για αλαζονίες οι οποίες, αν θέλετε, δείχνουν μια άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα. Εμείς θα είμαστε σεμνοί, θα είμαστε ταπεινοί. Έχουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θέλουμε να το ξεδιπλώσουμε τις επόμενες μέρες και θέλουμε να το διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια, τέλος πάντων, είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε πάλι, κύριε Τεμπονέρα, σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
3: Εσείς απαντάει Τεχεράνη στα νυχτερινά πλήγματα της Ουάσιγκτον. Τα πραγματοποίησαμε σε νόμιμη άμυνα, υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκαλού. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται εντός της ημέρας ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς. Κύριε Τεμπονέρα, πώς ακούσατε αυτή την πρόταση που έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που λέει ότι θα μπορούσαν μετά την πρώτη κάλπη να συνεργαστούν η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει πλειοψηφίσει από τα δύο στην πρώτη Κυριακή εν ώψη δεύτερης κάλπης. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Σεβόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, όλες τις απόψεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λοτοφάγοι. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Αλέξης Τσίπρας συστηματικά ως ένα αριστερό κόμμα άπλωσε το χέρι του προς το ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια της απλής αναλογικής και στα πλαίσια της προοδευτικής διακυβέρνησης, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι την ίδια ώρα.
2: Μούτρα τις κρατάτε, κύριε Τεμπονέρα, επειδή
1: Δεν κρατάμε μούτρα, λέω ποια είναι τα γεγονότα.
2: Κάπως έτσι ακούστηκε αυτό.
1: Λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Την ώρα που δηλαδή προς τα αριστερά του το ΠΑΣΟ κλείνει την πόρτα, εμείς συστηματικά ακούμε αμφίσιμες δηλώσεις που παρά τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως και να υπάρξει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά.
2: Εδώ λένε άλλο θέμα, είναι αυτό που ρώτησε ο Νίκος. Εσείς γιατί δεν απαντάτε στην αντίφαση θετικά? Ότι βεβαίως είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Όποιος είναι δεύτερος, να πάει και ο τρίτος ή ο τέταρτος, άμα είναι μαζί του, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία που την πολυπόθετη της άλλης πλευράς, να το πω έτσι, που δεν αρέσει.
1: Γιατί είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη απήχηση σοβαρή και σημαντική στον ελληνικό λαό, όπως είπα και προηγουμένως. Δημοσκοπική, βεβαίως. Δημοσκοπική, δεν το αρνούμαστε. Φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για τον λόγο αυτό, στο θέμα των συνεργασιών, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει. Άρα, διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, τα υπόλοιπα θα δείξουμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Τον πύχη που τον έχετε βάλει, κύριε Τεμπονέρα, γιατί σας άκουσα να λέτε έχουμε σοβαρή απήχηση δημοσκοπική. Πράγματι, το 15-16% είναι σοβαρή απήχηση, αλλά είναι κάτω από το 17,5% με το οποίο παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαστε, επαναλαμβάνω, ένα κόμμα που έχει χρόνο ζωής 15 ημέρες. Άρα το πρώτο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια αναδιάταξη και μια ανασύνθεση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούμε βεβαίως από τους πολίτες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα. Τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και
1: καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, του οποίου το όνομα ανακοινώθηκε πριν από λίγο και ως υποψηφίου στις εκλογές στα Τρίκαλα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαστεργίου, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία. Όταν τα έλεγα εγώ, μου έκανε το κορόιδο. Μου λέει: δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
0: Δεν μπορούσε να το πει ο ίδιος. Έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τώρα να τον δώσω λίγο στον αέρα. Τώρα θα το κάνω τακτικά αυτό, όταν συνομιλώ με τους υπουργούς. Τον είχα πάρει τηλέφωνο πριν κάνα μήνα. Του λέω: ρε παιδί μου, κάτι μου φαίνεται παραπάνω, ότι έχει σταματήσει το σύστημα της, του εξυγχρονισμού μέσω του COVID και τα λοιπά, γιατί ακούω πράγματα. Και μου είχε πει, είναι αλήθεια, ότι περίμενε να δεις, ετοιμάζουμε ένα νέο στάδιο το οποίο ακόμα αυξάνει την δυνατότητα του πολίτη να εξυπηρετείται. Και είδαμε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπαστεργίου, και μια εκδήλωση που κάνατε, και θέλω να μας πείτε με απλά λόγια για να καταλάβει ο κροατής ακόμα που δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος για αυτά, τι είναι αυτό το παραπάνω από αυτό που ξέραμε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτικών σε μια σειρά υπηρεσίες.
2: Καταρχάς, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όντως πολιτεύομαι πλέον, κατεβαίνω στην γενέτειρά μου και εκεί που ζει η προγένειά μου στα Τρίκαλα, και ελπίζω και για την Νέα Δημοκρατία και για εμάς τα πράγματα να πάνε καλά. Λοιπόν, gav.gr, προχθές γιορτάσαμε τα 6 χρόνια λειτουργίας και όπως είπα και στην ομιλία μου, θεωρώ ότι πραγματικά είναι ορόσημο η λειτουργία του gav.gr. Μπορούμε δυνητικά να μιλάμε για την Ελλάδα πριν το gav.gr και μετά το gav.gr, που είναι μια τελείως άλλη Ελλάδα για τους πολίτες. Αυτό το οποίο αλλάζει πλέον με το gav.gr είναι ότι ο πολίτης μπορεί να έχει μια πολύ πιο προσωποποιημένη επαφή με το gav.gr. Μέχρι σήμερα κάναμε κάποιες αιτήσεις, κάποια πιστοποιητικά βγαίνουν αυτόματα, κάποια άλλα όχι. Για αυτά τα οποία...
1: Τι εννοούμε προσωποποιημένη?
2: Ακριβώς, για παραδείγματος χάρη, σήμερα το αντίγραφο ποινικού μητρώου βγαίνει για το 50% των περιπτώσεων την ίδια στιγμή. Είναι μια καινούργια λειτουργία. Για τους υπόλοιπους.
1: Για το 50%. Μισό λεπτό. Εγώ ζήτησα ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου για ένα συνεργάτη μας, για μια εταιρεία. Και θα το πω τώρα πραγματικό περιστατικό. 29 Πέμπτου δεν είχαμε καμία απάντηση. Ξανακάναμε 3 Έκτου και μετά τη δεύτερη.
0: Έπεσε η γραμμή του Αντώνη.
2: Έχουμε και δεν τον,
0: και δεν τον ακούμε.
2: Όταν λέγονται πράγματα εναντίον του gav.gr, να κόβονται γραμμές.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που έχετε κάνει και πολύ δημοκρατικό.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: καταλάβατε την ερώτηση.
2: Ναι, να εξηγήσω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποινικό μητρώο βγαίνει αυτόματα, σε περιπτώσεις όπου είναι ξεκάθαρο το μηδενικό ποινικό μητρώο και όπου με τα ονόματα δεν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένα ψευδές ποινικό μητρώο. Άρα σε γυναίκες κυρίως, αλλά και σε επίθετα τα οποία είναι λίγο πιο σπάνια, βγαίνει αυτόματα. Είναι ένας αλγόριθμος τεχνικής νοημοσύνης αυτός που το κάνει. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σαν το δικό μου επίθετο, που είναι ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, απαιτούνται κάποιες μέρες. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο που δεν βγαίνουν αμέσως. Παραδείγματος χάρη, ξέρω κάποια αίτημα σε σχέση με ασφαλιστικές εισφορές, να καταμετρηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, πλέον ο πολίτης από αυτή την ειδική νέα ενότητα του gav.gr, η οποία θα βγει το επόμενο δεκαήμερο στον αέρα, μπορεί να ξέρει και να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του. Δηλαδή μπορεί να δει ποιος υπάλληλος έχει αναλάβει, ποιο είναι το τηλέφωνο του ή το email του και κυρίως πότε θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεσή του. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που προέκυψε και από το νέο gav.gr, αλλά και από το νέο νόμο πλέον του κράτους, για ένα κράτος πιο θελικό στον πολίτη, τον οποίο είχε φέρει ο Κωστής Καντιδάκης. Άρα ένα gav.gr το οποίο λογοδοτεί περισσότερο και το οποίο πλέον είναι χιλατίσιμο. Δηλαδή ο πολίτης μπορεί να ξέρει πλέον τι θα περιμένει και πότε να περιμένει από αυτό.
0: Εγώ θα σας πάω σε ένα πιο ενοχλητικό ακόμη ερώτημα. Μιλώ για όλη αυτή την ιστορία με τις κάμερες. Διαβάζω διάφορα. Διαβάζω ότι ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες έχει κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ο προηγούμενος ήταν στα 88 εκατομμύρια. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Είναι διαφορά 53 εκατομμυρίων. Γιατί αυτή η διαφορά, κύριε Υπουργέ?
2: Είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Τον έχουμε τον Αντώνη Δελατόλα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι.
2: είναι ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός. Απλά ο πρώτος διαγωνισμός προέβλεπε την αγορά χιλίων καμερών και τη λειτουργία τους για 5 χρόνια, συν το δικαίωμα επέκτασης από τα 5 χρόνια και μετά για άλλες 1000 κάμερες. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, άρα ήταν όντως τα διπλάσια λεφτά. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, ότι όντως τεχνικά δεν ήταν πολύ ασφαλές να περιγράψουμε τεχνολογίες που θα υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Τι κάναμε λοιπόν, και γι' αυτό έγινε αυτή η φασαρία, κατεβάσαμε τον διαγωνισμό για να κερδίσουμε χρόνο στην ουσία. Και κόψαμε την προαίρεση και είπαμε: OK, ας βγάλουμε τώρα για 1000 κάμερες και 5 χρόνια. Και σε 5 χρόνια από τώρα, όποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας των συστημάτων, ξέροντας και με καλύτερη σαφήνεια τις τεχνολογίες, ας βγάλει ένα καινούργιο διαγωνισμό. Άρα δικαιολογείται, γιατί στην ουσία ο πρώτος διαγωνισμός ήταν ο διπλάσιος από τον υφιστάμενο.
0: Αντώνη.
1: Σας έχασα λίγο, θέλω να σας ακούσω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχασα λίγο.
0: Για τις κάμερες ήταν η ερώτηση. Ναι. Τώρα, θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο και την μετάπτωσή του στο cloud.
2: Το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα χωρίς να πανηγυρίσει.
0: Και είναι και επίκαιρο το θέμα, γιατί έχουμε και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
1: Ναι. Θα το ρωτήσω κι εγώ αυτό μετά σε σχέση με την αρμοδιότητα που θα έχει το κτηματολόγιο. Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και πλέον πρώτον κάλυψε στο 99% την κτηματογράφηση της χώρας. Πλέον στο 99% της χώρας έχουμε έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ για κάθε ακίνητο. Γιατί 99% και όχι 100%, υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι για το Βόρειο Αιγαίο και για την Κέρκυρα. Παρ' όλα αυτά πλέον έγινε ένα τεράστιο βήμα και καλύφθηκαν και τα ορόσημα.
1: Δηλαδή έχουν γίνει παντού οι αναρτήσεις.
2: Έχουν πλέον αποκτήσει, έχουν γίνει προσωρινές αναρτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι το επόμενο, κύριε Δελατόλα, ότι όντως θα πρέπει το επόμενο διάστημα πλέον να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε αρκετά σημεία της χώρας, γιατί προφανώς τα ιδιοκτησιακά στην Ελλάδα δεν ήταν παντού ξεκάθαρα. Άρα δεν πανηγυρίζουμε και δεν εμφανίζουμε μια εικόνα δυσανάλογη με αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά σήμερα πλέον όντως έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Συνεχίζουμε με τεχνολογία και με πολύ πιο ασφαλή συστήματα. Αυτό είναι το cloud, το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, με πολύ πιο ασφαλή συστήματα για όλους μας και γρήγορα, προκειμένου πλέον να παραδώσουμε ένα κτηματολόγιο το οποίο δεν θα έχει καμία εκκρεμότητα μέσα στον επόμενο ένα χρόνο και κάτι.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να βάλω ένα ερώτημα εδώ, που είναι σημαντικό που έχουμε εσάς, γιατί είστε τώρα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και είσαστε και πριν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ μία κόντρα πολλών δημάρχων για το θέμα το ότι παίρνετε από τις πολεοδομίες και πάτε στις κεντρικές υπηρεσίες και στο κτηματολογείο, να το πω έτσι, τις πολεοδομίες που είναι στους δημάρχους. Γιατί θέματα διαφθοράς, έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει να μην έχει επαφή ο μηχανικός με τον πολίτη και διάφορα τα οποία δεν καταργούνται εύκολα, αλλά ας το ξεπεράσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ώρα που να κάνετε αυτή την, όπως τη λέτε, μεταρρύθμιση, εμφανίζεται ένα σύστημα να είναι ένα σκάνδαλο, όπως τουλάχιστον περιγράφεται δικαστικά μέχρι στιγμής, που αφορά κεντρικά πρόσωπα σε ορισμένους μηχανισμούς της χώρας, ακόμα έχουμε και δρόμο γι' αυτό, το οποίο είναι και στο Υπουργείο ενδεχομένως, πώς το λένε αυτό, ΥΠΕΝ, και σε άλλους τομείς κεντρικού μηχανισμού. Αυτό τι θα αλλάξει όταν πάει στο κτηματολόγιο?
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνης πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Οι πολεοδομίες επίσης έχουν ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται και έχει να κάνει με την τοπικότητα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις, άρα θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Δεν παίρνουμε τις πολεοδομίες από τους Δήμους, παίρνουμε τις υπηρεσίες δόμησης και μόνο. Δηλαδή, συνεχίζει και προφανώς συνεχίζει να είναι δουλειά ενός Δήμου τα σχέδια πώλησης και η χρήση γης στις περιοχές αρμοδιότητας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς πάμε να θεραπεύσουμε και να θυμίσουμε ότι
1: τις άδειες, ποια υπηρεσία θα τις εκδίδει?
2: Η δόμη είναι ακριβώς πλέον από την κεντρικοποιημένη υπηρεσία του κτηματολογίου με κοινή αρμοδιότητα δικιά μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς. Οι δόμενοι υπηρεσίες δόμησης είναι οι άδειες. Επίσης, πλέον απλοποιούμε ακόμα περισσότερο διαδικασίες και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους μηχανικούς να αναλάβουν εκείνη την ευθύνη των αδειών που εκδίδουν. Έχει γίνει με πάρα πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων και επαγγελματιών αυτό, έτσι ώστε πλέον όντως να είναι πολύ πιο αποκεντρωμένοι.
1: Μα και τώρα ο μηχανικός πατάει τον κουμπί για την έκδοση άδειας και έχει ευθύνη αυτός για τα στοιχεία που καταθέτει.
2: Γίνεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό αυτό. Σε συντριπτικά μικρότερο ποσοστό.
1: Αυτός λοιπόν, έχουμε ένα θέμα στην πέστεση. Κύριε Παπαστεριού, έχουμε ένα θέμα για μια έκδοση οικοδομικής άδειας στα Κύθυρα. Να μην πω Κυκλάδες που τα ξέρω καλά. Και κατατίθεται στο χρηματολόγιο και βάζει τους δρόμους πρώτη 23, 5, μετά το 70 και διάφορα τα οποία είναι πολυδεδαλώδη. Εγώ έχω εμπειρία σε αυτά από κατοίκους των νησιών των Κυκλάδων. Και πάει στο χρηματολόγιο και υπάρχουν στάσεις. Πώς αυτές θα διατυπωθούν, πώς θα δοθούν απαντήσεις και σε ποιους χρόνους.
2: Γιατί είμαι μηχανικός, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα απαντήσει το ίδιο περιβάλλοντος που έχει και θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη των πολυοδομιών. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι πλέον πάμε πολύ πιο κεντρικοποιημένα και δημιουργούμε το άστρο στο ΨΟΠ των πολυοδομιών σε ένα σημείο. Το κτηματολόγιο έχει όλη την διεκτησία και όλο το ψηφιακό υπόβαθρο για να μπορέσει να δίνει άμεσες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα, δηλαδή εκεί που μπορεί να συμπίπτουν θέματα χρήσεων γης, νατούρα, δυσικών χαρτών. Αυτό πάμε να πετύχουμε και το σχέδιο και νόημα έχει. Και στόχευση έχει και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματα στο κτηματολόγιο όταν ζητούσε να γρηγορώσουμε, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολυοδομίες όπως αυτό παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Συμβώς η ψηφιοποίηση παραμένει και το είπε και ο Πρωθυπουργός η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά. Όσο πιο ψηφιακές, τόσο πιο εχνηλατήσιμες και τόσο πιο μακριά από ανθρώπινο χέρι διαδικασία.
0: Τώρα πάμε και στην τεχνητή νοημοσύνη για να κλείσουμε με αυτό. Τι κάνουμε εκεί, υπάρχει κάποιο πλαίσιο που θα λειτουργήσει? Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πολλά θετικά αλλά φέρνει και αρκετά αρνητικά και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
2: Υπάρχει και έχουμε το εξής οξύμορο. Δύο μελέτες, η μία της Eurostat που δείχνει...
0: Να σας πω ένα απλό που θα το βρείτε σίγουρα μπροστά σας σύντομα. Ένα βίντεο AI μπορεί να τεινάξει τις εκλογές στον αέρα.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό αποτυπώνεται στις μετρήσεις αυτές που σας έλεγα. Δηλαδή, η Ελλάδα φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα που σε χρήση γενικής τεχνητής νοημοσύνης, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και από την άλλη, η Ελλάδα φαίνεται να είναι μια χώρα που οι πολίτες φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα, φέρνουμε το νομοσχέδιο για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act, ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος πλέον έχει ήδη περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει προς τη Βουλή, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαγορεύονται και ποια είναι αυτά για τα οποία πλέον πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και διαδικασίες λειτουργίας. Και βέβαια να βγούμε και να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε πλέον τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Στο θέμα της δημοκρατίας όμως, κάτι το οποίο εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Συζητώντας συνεχώς και με τις πλατφόρμες, γιατί ναι, υπάρχει το DSA, ο κανονισμός που λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, και ήσασταν θύμα και εσείς τέτοιων απατών, όπου ακόμα και αν κινηθείς εσύ νομικά, η απόκριση είναι πολύ πιο αργή από ότι η διασπορά του όποιου ψευδούς βίντεο ή του όποιου φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έφτασαν να εμφανίζουν ψεύτικη συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ότι του παίρνω δήθεν συνέντευξη, ναι, και ότι σκοτωνόμαστε διότι κρύβει ο Στουρνάρας μια πλατφόρμα από την οποία θα γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι και μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι αφελείς συμπολίτες μας και βάζουν χρήματα.
2: Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν οι πλατφόρμες να μην επιτρέπουν καθόλου το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Γιατί αν ένα βίντεο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Μετά ο χρόνος απόκρισης, όσο γρήγορος κι αν είναι, ακόμα και αν σε 3 ώρες, 4, σταθεί ένα μήνυμα ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές και η ζημιά έχει γίνει.
0: Ποιες 3 ώρες, 4. Εδώ υπάρχουν βίντεο τέτοια που είναι πάνω από 1-1,5 χρόνο στον αέρα και δεν κατεβαίνουν. Και οι πλατφόρμες δεν τα κατεβάζουν.
2: Βάσει του DSA θεωρητικά είναι υποχρεωμένες μέσα σε 24 ώρες, αλλά μπορεί να είναι πολλά τέτοια ίδια βίντεο. Το θέμα λοιπόν είναι πώς οι πλατφόρμες πλέον θα φτιάξουν μηχανισμούς που θα ανοιχνεύουν σε βίντεο και δεν θα τα ανεβάζουν καθόλου. Γιατί άπαξ και ανεβούν τα βίντεο, η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο μετά να κατεβούν. Η ζημιά έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 8 εκτάκτος αμέσως μετά το δελτίο ενώπιος ενωπίου με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια ραντεβού την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά.

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο του 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλημέρα, ό,τι με ό,τι ευχή θέλετε σας υποδεχόμαστε και σήμερα εδώ στο Brisbane 92 για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από τη διεθνή πολιτική που δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή, αντίθετα επιδεινώνεται η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα του πολέμου και από ειδήσεις που αφορούν την εσωτερική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας, κάντε τις αγορές σας και βρείτε, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορό για να δείτε τι προσφορές έχει το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Παραμένει φυσικά ο καλός, ζεστός, έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέουν βορειοδυτική, εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Οι καλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Αύριο όμως θα ενισχυθούν λίγο οι άνεμοι, θα φτάσουν κατά τόπους και τα 5 μποφόρ. Αυτά βέβαια θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Παραμένει ακόμη το πρόβλημα με τους υδρομεταφορείς. Κάπως πάει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση σύμφωνα με κάποια τηλέφωνα και πληροφορίες που κάναμε σήμερα το πρωί εκεί στην ορεινή ζώνη. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12.30 και τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να μας πει τι πληροφορίες έχει και ο ίδιος. Αναμένεται και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τους εκπροσώπους των ψηφοδελτίων. Δούμε αν ισχύει αυτό και αν θα γίνει. Τώρα, εχθές, ο Σύλλογος Βυλών Ζακύνθου πραγματοποίησε συνάντηση με τους επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων. Εκεί πέρα σαφώς και τέθηκε

το θέμα της αδυναμίας μεταφοράς νερού στην περιοχή από τους υδρομεταφορείς. Η ΔΕΙΑΣ έχει στην διάθεση των επιχειρηματιών εκεί και όχι μόνο των επιχειρηματιών και των κατοίκων στην περιοχή 3 υδροφόρες, οι οποίες και χτες και σήμερα κουβαλούν νερό, αλλά σήμερα νομίζω ότι και κάποιοι ιδιώτες, σύμφωνα με τις δικές μου έτσι πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει να κουβαλούν νερό εκεί στην περιοχή. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ισχύει, υπάρχει μία δικαστική απόφαση σε αναμονή μεταξύ των υδρομεταφορέων, δηλαδή και των αυτών που έχουν αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης και των ιδιωτικών. Πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να πέσουν οι τόνοι, να τα βρουν μεταξύ τους και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα, απρόσκοπη η μεταφορά του νερού στις περιοχές που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Για να δούμε λοιπόν τώρα, πάμε λίγο στις εξωτερικές ειδήσεις, τι ισχύει στο μέτωπο του πολέμου. Συνεχίζονται εκεί οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με πληροφορίες, σφραγίζει σε εισαγωγικά για άλλη μία φορά το στενό του Ορμούς, ενώ υπάρχει ένα διπλωματικό τελεσίγραφο 22 χωρών προς το Ιράν που του ζητούν να σταματήσει τις επιθέσεις στα εδάφη τους. Μεταξύ των χωρών ασφαλώς είναι η ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καλούν το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και των εδαφών τους και των ατόμων που βρίσκονται σε εθνικά τους εδάφη. Οι κυβερνήσεις καταδικάζουν τις επιθέσεις στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από ιρανικές κρατικές οντότητες εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πρέπει να σταματήσει αυτές τις ενέργειες αμέσως, τονίζεται στο κείμενο. Αυτά λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά το μέτωπο του πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται να ομαλοποιείται η κατάσταση προς το παρόν. Και από την άλλη πλευρά έχω τον πρόεδρο Τραμπ να μας λέει κάθε Παρασκευή ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνει συμφωνία.

Πάμε να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το μέτωπο της κυβέρνησης. Προετοιμάζονται πυρετοδός όλα τα κλιμάκια των Υπουργείων. Γιατί άλλο, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διπλή παρέμβαση στην αγορά εργασίας με μείωση εισφορών και αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από, από τα 950 ευρώ το 2027 ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη του πακέτου μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης των εισοδημάτων, που πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι και όλα αυτά θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο του 2026 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τον κατώτατο μισθό ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ήδη από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι με την αύξηση για το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, που ήταν και ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία, το κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθε στα πράγματα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι 920 και σας εγγυούμε, τόνισε χαρακτηριστικά από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός, ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Η πιο ρεαλιστική προσέγγιση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι ο κατώτατος μισθός θα καθοριστεί στα 970 ευρώ την άνοιξη του 2027, που σημαίνει μία αύξηση της τάξης των 50 ευρώ ή κατά 5,5%. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την πρώτη παρέμβαση που θα έχουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη παρέμβαση θα αφορά την αγορά εργασίας που μπαίνει στο πακέτο της ΔΕΘ και είναι η νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις αμήν και πότε. Οι μειώσεις που έχουν γίνει από το 2019 και μετά τις εισφορές μισθωτών του ΕΦΚΑ έχουν φτάσει στις 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου είναι σήμερα 36,16%, και η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει άλλη μία μείωση κατά μισή μονάδα. Ωστόσο το σενάριο που παίζει και θα ανακοινωθεί στην ΔΕΘ είναι έως μία μονάδα από τις εισφορές των εργοδοτών. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα. Κάποιοι λένε ότι και από το βήμα της έκθεσης ο Πρωθυπουργός θα αναγγείλει και εκλογές. Άλλοι λένε ότι εκλογές θα έχουμε το 2027, το Μάρτιο του 2027.

0: ραντεβού.
1: Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μας έχει αναλύσει και εδώ ο νομικός κύριος Νίκος Πέτας για το τι θα ισχύσει στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Αυτές είναι έτσι, είχαμε δει εδώ, μας είχε επισημάνει και ο κύριος Πέτας ποιες θα είναι οι σημαντικές αλλαγές. Η πιο σημαντική είναι ότι δεν θα υπάρχουν δύο Κυριακές, μία Κυριακή εκλογών και από την οποία θα βγαίνει και ο Δήμαρχος. Μας εξήγησε και ο κύριος Πέτας ποιες θα είναι όλες αυτές οι διαδικασίες. Να δούμε τι γίνεται με τις... σε λίγο θα ασχοληθούμε και με το θέμα των ορεινών. Θα έχουμε μαζί μας, όπως σας προαναφέραμε, και τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μας πει τι γίνεται, τι πληροφορίες έχει, τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Πάμε σε μια άλλη είδηση από την περιφέρεια. Αντιπροσωπεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου του Πεκίνου υποδέχτηκε εκτές στην έδρα της περιφέρειας ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων. Την κινέζικη αντιπροσωπεία αποτελούσαν καθηγητές από την Ακαδημία Κινηματογράφου του Πεκίνου, τα μέλη των οποίων συνοδευόταν από τον αντιπρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου κ. Ανδρέα Γεωργοτά. Ενώ στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Εμπορίου κύριος Σάββας Κουλούρης. Στις επόμενες τώρα ημέρες αναμένεται να επισκεφθεί το νησί μας και ο κύριος Τρεπεχλής. Χτες ακούσαμε αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου που έδωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Καποδίστας και ο κύριος Συρηγόδης. Επιτέλους δημοπρατήθηκε το λιμάνι των Βολιμών. Θα τα πούμε αναλυτικά λίγο στη συνέχεια και θα ακούσουμε μετά τις 12.30 και ένα απόσπασμα από όσα είπε για την μειοκτονία και για κάποια άλλα θέματα ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής κύριος Τσιριγότης.

Για να δούμε πού θα έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα. Από τις 11.30 έως τις 2 στο Παντοκράτορα, στην περιοχή του Νεκροταφείου. 2 με 3 Μαχεράδο Κάμπος. 11.30 από τις 11.30 μέχρι τις 3 του Αμπελοκήπου στο Τυροκομείο Βουστάσιο Τσουράκη, στην περιοχή εκεί γύρω από την ΕΡΤ, στα φωτοβολταϊκά απέναντι από το βιολογικό λιβάδι Μουζάκι Αγριλιά μετά από τον Λάπο. Για αύριο Παρασκευή 12 Ιουλίου, πότε έφτασε 12 Ιουλίου, Ιουνίου, με συγχωρείτε, από τις 8 στις 11 στην περιοχή του Άνω Γερακαρίου Στρούζα πριν τον Αλικανά, 11 με 12 στην περιοχή Κάτω Γερακαρίου κοντά στο βενζινάδικο Μαρόπουλου, από τις 12 έως τη 1 στην Κυψέλη στο Μπελούσι και από τη 1 έως τις 3 στην περιοχή Καταστάρη και στην περιοχή του Λεωτριβίου Πατρινού. Λοιπόν, για σήμερα 11.30 με 2 στο Παντοκράτορα, 2 με 3 Μαχεράδο, 11.30 με 3 στους Αμπελοκήπους, Στυροκομείο, Βουστάσιο, στο Λιβάδι, στο Μουζάκι, Αγριλιά, μετά από Λάπου.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Και δύο. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: σούβλα.
1: Για πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσιρουνάκη, να μιλήσουμε με αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά νερού και να δούμε αν έχει κάποιες νεότερες πληροφορίες για αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιρουνάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ακετινούς.
1: Μάλιστα. Εσείς τι γνωρίζετε για αυτό το θέμα?
2: Ό,τι γνωρίζετε και εσείς και ό,τι γνωρίζουν όλοι οι Ακετινοί, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Οι ποσότητες νερού που μεταφέρουν οι υδρομεταφορείς, κακώς για μένα, θα έπρεπε ο Δήμος εδώ και πολλά χρόνια να έχει φροντίσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν είναι επί του παρόντος. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα μέσα Ιουνίου, έχει πάρα πολλούς επισκέπτες στο νησί και βέβαια και ο ντόπιος πληθυσμός, διότι το νερό δεν είναι απαραίτητο μόνο στους επισκέπτες, είναι ένα αγαθό που το χρειαζόμαστε καθημερινά. Ναι. Και η σκέψη μας πάντα πρέπει να είναι τους μόνιμους κατοίκους της Ζακύθου.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διένεξη μεταξύ Ιωταχή υδρομεταφορέων και δημοσίας χρήσης υδρομεταφορέων. Υπάρχουν καταγγελίες έθε και έθε και ο εισαγγελέας εφαρμόζει τον νόμο κατά κάποιο τρόπο που και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να ενημερωθεί ο εισαγγελέας άμεσα από φορείς, από το Δήμο, δεν ξέρω και από ποιους άλλους, το τι συμβαίνει με το νερό. Και πρέπει να δοθεί μια λύση. Η λύση είναι στα χέρια του Δήμου και του Δημάρχου. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το πώς θα γίνεται η διανομή του νερού και η μεταφορά, και από εκεί και πέρα πρέπει να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις και να λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ιδιαίτερα λεπτό θέμα, μπλέκονται ιδιαίτερα νομικά θέματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως ο Δήμος μπορεί και πιστεύω ότι θα λυθεί. Εγώ χθες ανέλαβα μια πρωτοβουλία, πήρα το Δήμαρχο τηλέφωνο, το συζητήσαμε το θέμα, είπαμε να βγάλουμε κάποιες ανακοινώσεις κτλ. Έκανα κάποιες προτάσεις στο Δήμαρχο, με πήρε το απόγευμα, το μεσημεράκι τέλος πάντων, και θα οργανώσει μια σύσκεψη αύριο το πρωί 9 η ώρα στο γραφείο του, και πολύ καλά θα κάνει, με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εκπροσώπους των υδρομεταφορέων και την περιφέρεια βέβαια και την υπηρεσία υδάτων που εδρεύει στην Κέρκυρα, ούτως ώστε να μας ανοίξουν το δρόμο, να ανοίξουν μάλλον το δρόμο στο Δήμαρχο και να δώσει τις απαιτούμενες άδειες για να γίνεται η μεταφορά νερού χωρίς προβλήματα, τουλάχιστον προσωρινά, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι.
1: Η σύσκεψη θα συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις?
2: Τη σύσκεψη, από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος, και πιστεύω θα το εφαρμόσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα καλέσει τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, θα καλέσει τους εκπροσώπους των υδρομεταφορέων, θα καλέσει το υγειονομικό, το τμήμα εμπορίου, την περιφέρεια γενικότερα και την υπηρεσία υδάτων και κάποιο νομικό δικό του σίγουρα, για να καθορίσει το νομικό πλαίσιο που μπορεί να κινηθεί και να δώσει τις άδειες μεταφοράς νερού.
1: Να δώσει τις άδειες μεταφοράς νερού, τι εννοείτε?
2: Να μπούμε σε λίγα νομικά θέματα. Ναι. Ο κάθε μεταφορέας έχει μια άδεια συγκεκριμένη που λέει μπορεί να μεταφέρει νερό από το Γύρι, να πω ένα χωριό που έχει και πρόβλημα νερού. Δεν μπορεί σύμφωνα με την νομοθεσία και χωρίς άδεια του Δήμου, αυτό είναι το βασικό, και χωρίς άδεια του Δήμου να έρθει και να φορτώσει από τη γεώτρησή σας, ξέρω εγώ, στο Αργάσι παραδείγματος.
1: Μάλιστα. Χάρη.
2: Πρέπει λοιπόν ο Δήμαρχος να βρει τη φόρμουλα, υπάρχει διαδικασία.
1: Να φορτώνουν και από άλλες γεωτρήσεις.
2: Και από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του Δημάρχου, έχει τα στατιστικά στοιχεία, έχει τις υπηρεσίες, να αποφασίσει ποιος και ποιοι θα πάρουν άδειες μεταφορά νερού και από ποιες γεωτρήσεις.
1: Αυτό είναι, και εγώ αυτή την... την ενημέρωση έχω. Αυτό που μου είπατε κι εσείς κάπως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί και εμείς δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτός όμως είναι ο λόγος που τους φέρνει σε αντιπαράθεση τους ιδιώτες υδρομεταφορείς με αυτούς που έχουν τα δημοσίας χρήσεως.
2: Ναι, έτσι από όσο γνωρίζω και εγώ έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες πιθανόν και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Ο εισαγγελέας ήδη έχει δεσμεύσει ένα φορτηγό, δεν ξέρω τους λόγους. Mm-hmm. Προς Θεού, από ό,τι γνωρίζω πληροφοριακά στις αλικές εδώ και 2-3 mm-hmm. μέρες είναι με τον εισαγγελέα σταθμευμένο ένα φορτηγό. Μπορεί βέβαια σήμερα να μην είναι, mm-hmm. δεν το γνωρίζω. Το κράτησε, έχουν πάει κάποιοι στο αυτόφορο οδηγοί και υδρομεταφορείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοθεί λύση ούτως ώστε να σταματήσει αυτό και να δουλέψουν όλοι νόμιμα mm-hmm. ή στα όρια της νομιμότητας. Διότι καταλαβαίνετε, εάν αύριο το πρωί σταματήσουν οι υδρομεταφορείς αυτή την κατάσταση που επικρατεί, να κουβαλάνε νερό, το νησί θα αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πρόβλημα όχι μόνο το ότι μπορεί να φύγουν κατά χιλιάδες οι επισκέπτες του νησιού, πρόβλημα για τους ντόπιους κατοίκους και πρόβλημα δημόσιας υγείας. Γιατί αν δεν έχεις και νερό να πλύνεις τα κυρία σου, κινδυνεύεις ή να κάνεις ένα μπάνιο και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες κινδυνεύουν να βρεθεί στο νοσοκομείο με μία ίωση, με μία λίμωξη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν το 2026 σε ένα νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εμείς δυστυχώς δεν ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί, λυπάμαι που το λέω για τον τόπο μας, όμως η πολιτεία έχει μείνει πολύ πίσω στις υποδομές του νησιού. Είναι απαράδεκτο στο αεροδρόμιο να περιμένουν άνθρωποι 3 ώρες, άνθρωποι Βρετανοί κυρίως, για να κάνουν έναν έλεγχο. 3 ώρες. Μα πού είμαστε, καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, κύριε Τσουρουνάκη, να το δίκτυο της σύνδρευσης να πάει σε όλο το νησί. Περάσαν τόσα χρόνια, τόσες χρηματοδοτήσεις πέρασαν και χάθηκαν από το νησί, χάνονται κι άλλες.
2: Θα σας πω κάτι.
1: Δηλαδή σε όλη αυτή την περιοχή, στο παραλιακό μέτωπο που πάμε από Μακρύ Γυαλό, Ξύγκια, Άγιο Νικόλαο, Κορίθ, δεν είναι και τεράστια, δεν είναι πολλά χιλιόμετρα. Θα έπρεπε να, να υπήρχε αγωγό σύνδρευσης.
2: Να σου πω, δηλαδή, κυρία Ποταμίτη, ότι δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή. Και αυτή η περιοχή αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Όμως οι υδροφόρες κουβαλάνε
1: το
2: νερό, καλαμάκι, λαγανά. Όχι μόνο. Και σε κεντρικά χωριά και στα χωριά του κάμπου. Ναι. Και σε όλη τη Ζάκηθο. Και στο Αλικές, Αλικανά κουβαλάνε νερό. Και στο Καλαμάκι κουβαλάνε νερό. Και στο Λαγανά και στο Κερί. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που λίγαν επίοικος μπορεί να τη χαρακτηρίσει απαράδεκτη και τριτοκοσμική. Mm. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Το νησί δεν πάσχει από νερό. Γιατί ακούγονται διάφορα, θα φέρουμε νερό με τάγκερ, θα κάνουμε αφαλάτωση. Ήδη νομίζω αύριο έχει μπει ένα τέτοιο θέμα. Μόλις
1: ήρθε μια κατεπίδουσα. Ποιο θέμα έχει μπει?
2: Ήρθε μια πρόσκληση από τη ΔΕΙΑΣ για αύριο 10 η ώρα mm-hmm. Διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να διαβάσω τις εισηγήσεις. Αφορά την αφαλάτωση στα ορεινά.
1: Ναι. Όμως εμείς είμαστε αλλά το νερό με τάνκερ.
2: Προσέξτε όμως, όταν η ΔΕΙΑΣ με επίσημα στοιχεία λέει ότι αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, ή 10,5 ή 11 ή 11,5, αντλεί αυτά τα εκατομμύρια κυβικά νερό και φτάνει στην κατανάλωση μόνο τα 2,5, από τα 11 εκατομμύρια τιμολογεί 2,5 εκατομμύρια. Χάνονται 8,5, είναι αυτό. 8,5 εκατομμύρια κυβικά νερό χάνονται στους δρόμους και στους τράφους και σε βλάβες και σε κλαψίματα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν δήμος, σαν κρατική μέρημνα? Να επισκευάσουμε το δίκτυό μας. Δεν πάσχει το νησί από νερό. Το νησί έχει άφθονο νερό. Ναι. Απλά δεν έχουμε σωλήνες και έχουμε ρόδες.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Αν θυμίστε, εμείς σαν δύναμη ελπίδας κάναμε μια μελέτη, παρουσιάσαμε τη λύση του προβλήματος και είναι απλά τα πράγματα. Η λύση του προβλήματος είναι επισκευή του δικτύου άμεσα, δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο ιδέα, μόνο να επισκευάζει το δίκτυο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα την πορεία να γίνουν και μικρά έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει και θα το πω με λίγα λόγια, όχι φαραγωνικά έργα, όχι έργα εκατομμυρίων, γιατί είναι πολύ δύσκολο και παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Είναι θερέματα που διαθέτει πάρα πολλά η Ζάκηδο, στην ορεινή ειδικά Ζάκηδο, 3 φορτηγά λίνα ή χώμα που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στη Ζάκηδο, κάνει ένα ανάφωμα. Την ώρα λοιπόν που βρέχει, το ανάφωμα αυτό κρατάει με κάποιες ποσότητες νερού. Εκεί κάνεις και μια γεώτρηση που είναι εμπλουτισμού, όχι για να βγάλεις νερό, για να τροφοδοτήσεις τον υδροφόρο ορίζοντα με νερό. Με ένα φίλτρο απλό, συστήματα και πράγματα που έχουν γίνει και στην Ελλάδα, και εμπλουτίζεις τον υδροφόρο ορίζοντα με φρέσκο βρόχινο νερό και βελτιώνεις και την ποσότητα και την ποιότητα.
1: Μάλιστα. Διότι, παρακαλώ.
2: Ναι, το βρόχινο νερό που περνάει μέσα από τα πετρώματα και παρασύρει και γίνεται υφάλμηρο, δεν λέμε για αυτά που είμαι πολύ ασβέστιο κτλ, παρασύρει από τα πετρώματα. Εάν βοηθήσεις το βρόχινο νερό και περάσει εύκολα και δεν παρασύρει πάρα πολλά πετρώματα, γίνεται και πιο ελαφρύ, με όχι τόσο άλατα και ασβέστιο και άλλα μέταλλα, τέλος πάντων, που το καθιστούν σκληρό.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποια ενημέρωση για το πότε θα γίνει το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζητήσατε?
2: Έγραφη ενημέρωση δεν έχω. Που μίλησα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μου είπε ότι θα γίνει μάλλον την Πέμπτη.
1: Την επόμενη Πέμπτη. Μάλιστα.
2: Ναι. Και θα βάλει και κάποια άλλα θέματα που θέλει ο πρόεδρος.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουρουνάκη. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο, 9 η ώρα το πρωί, είπατε. Τι εξελίξεις θα έχουμε?
2: Θα το ξαναπώ. Ναι. Είναι στο χέρι του Δημάρχου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, είναι μονόδρομος. Ναι. Δεν μπορεί να δώσει παράταση μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να λυθεί αύριο. Δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Το καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Για να δούμε μία άλλη είδηση που μας αφορά όλους. Η ΔΟΗ Ζακύνθου γνωστοποίησε ότι από την 5η 11 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου αναστέλει την λειτουργία της στο πλαίσιο της διαδικασίας σε εμπετεγκατάστασης των υπηρεσιών της σε νέο κτίριο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, η υπηρεσία φεύγει από την πόλη και πηγαίνει στις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολιμάδας.

θερμών. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα ξαναρχίσει από την 3η 16 Ιουνίου. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες που αφορούν φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις των πολιτών και λίγουν κατά το διάστημα που η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή θα παραταθούν ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση για τους φορολογούμενους λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της ΔΟΗ. Φεύγει λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας, πιστεύω ότι είναι παραπάνω από 15 χρόνια και βάλε και 20 χρόνια από το κτίριο της παραλίας και οι νέες εγκαταστάσεις θα βρίσκονται δεν ξέρουμε ακριβώς πού, επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολημών και η επαναλειτουργία της υπηρεσίας θα ξεκινήσει από την 3η 16 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έθεσε σε λειτουργία τα απογευματινά ιατρία. Από αυτή την εβδομάδα και ήδη τα πρώτα άτομα έκλεισαν τα ραντεβού που και προσήλθαν στο χώρο για εξετάσεις. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η διοίκηση, στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται με την προβλεπόμενη οικονομική συμμετοχή των πολιτών. Οι εξετάσεις, οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ασφαλιστικού φορέα πραγματοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του εξεταζόμενου. Επιτέλους λοιπόν άνοιξαν ξανά, ξεκίνησε η λειτουργία τους τα απογευματινά ιατρία. Συγκεκριμένα τα καρδιολογικά ιατρία θα είναι ανοιχτά κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι έως τις 9. Για προγραμματισμένο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τους συμπολίτες μας που θέλουν να εξυπηρετηθούν στα απογευματινά ιατρία του νοσοκομείου.
1: Πώς είναι να χορεύεις, θυμάσαι πώς είναι να το ζεις.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία.

0: υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χτες έδωσα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστρας και κύριος Τσιριγότης. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Τσιριγότης για την μειοκτονία που γίνεται αυτή την περίοδο από την περιφέρεια στο νησί.
1: Πρώτη φορά από τον καιρό που ξεκίνησε για αυτή η διαδικασία, η κρατική παρέμβαση δηλαδή στο να γίνεται η δακτυλοκτονία από το κράτος, είναι για πρώτη φορά στα χρονικά όπου γίνεται τόσο γρήγορα. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Γιατί το λέω αυτό, διότι δυστυχώς θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας τρέπουν να φτάσουμε έγκαιρα σε αυτή τη διαδικασία η οποία να γίνεται, ούτως ώστε εμείς την αυτοκτονία να την κάνουμε πότε, όταν πρέπει. Πότε πρέπει, πρέπει να γνωρίζουμε πότε πρέπει. Και όχι να κάνουμε την αυτοκτονία χωρίς να γνωρίζουμε αν την κάναμε σωστά ή όχι. Γιατί οι αυτοκτονίες γίνονται, αλλά όταν γίνεται ο χρόνο τον οποίο ήδη έχουν γεννήσει οι μάνες, το επιβίω, είναι δώρον άδωρον, κυνηγάμε τον δάκο. Ο δάκος δεν μένει εμάς πότε θα δολώσουμε. Εφέτος λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο οριακό που πιστεύω ότι μέχρι το δεκαήμερο του Ιουλίου θα μπορέσουμε να έχουμε τον άδωχο, τον άδωχο μάλλον, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε. Αυτά έχω να πω.
2: Ναι.
1: Προς το παρόν για τον δάκο. Αν δεν έχετε κάτι να με ρωτήσετε.
2: Κύριε Τσιριγότη,
1: παρακαλώ.
2: Τι γίνεται στο θέμα της μειοκτονίας. Της μειοκτονίας, πώς προχωράει η διαδικασία εκεί. Και αν εκτός από. Και πείτε μας, εξηγείτε μας λίγο πού ακριβώς κάνει η μειοκτονία περιφέρεια. Τι είναι οι δρόμοι, τι είναι η χώρα ευθύνης της, ας το πω έτσι.
1: Η μειοκτονία έχει ξεκινήσει από 27 Απριλίου. Ανάδοχος είναι ο κύριος Τσάκος. Προχωράει κανονικά η διαδικασία στα ρέματα, στους δρόμους τους δημόσιους, που ανήκει, ό,τι ανήκει δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η περιφέρεια. Στους άλλους χώρους, δρόμους και ό,τι σχολεία και τέτοια είναι του Δήμου. Τώρα τι κάνει ο Δήμος, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ξεκινήσει, προχωρούμε κανονικά στη διαδικασία αυτή. Τον συναντάω συχνά τον κύριο Τσάκο, μιλάμε συχνά για αυτό το θέμα και από ό,τι βλέπω προχωράει η διαδικασία αυτή κανονικότατα. Έχει μειωθεί πλέον και η ηλεκτροσφύρωση η οποία έχει εμφανιστεί προ καιρού.
2: Πόσο τη εκατό μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η μειοκτονία, έχετε εικόνα?
1: Στο 100% ολοκληρώνεται από την μεριά τη δική μας.
2: Ναι.
1: Εσύ, διότι η μειοκτονία για μένα πρέπει να γίνεται περιφέρεια, δήμος, πολίτης. Εάν δεν συμμετέχει και ο πολίτης, διότι εμείς δεν θα πούμε στους αποθηκευτικούς χώρους ή στους χώρους της κατοικίας του πολίτη για να κάνουμε μειοκτονία.
2: Και στην εντομοκτονία.
1: Και η εντομοκτονία έχει ήδη ξεκινήσει και αυτή προχωράει κανονικά. Όλα βαίνουν καλώς και στην εντομοκτονία.
2: Εκεί βλέπετε αυξημένο πληθυσμό, στο πω έτσι, αυξημένη παρουσία εντόμων γενικά, γιατί του τύχε μια τέτοια αναφορά.
1: Δυστυχώς κύριε Μπινιώρη, οι βροχοπτώσεις του χειμώνα βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των εντόμων. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, αφήνουμε αυτά που μας στενοχωρούν, πάμε σε κάτι ευχάριστο, στον πολιτισμό, εκδηλώσεις, καλοκαίρι είναι. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Τάκη Βριώνη. Καλό μεσημέρι κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σου Μαριέτα μου, γεια σου αγάπη μου, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζετε για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο στο θέατρο, στο Υπαίθριο?
1: Αχ, από πού να θα αρχίσω? Είναι τόσο μεγάλο το πρόγραμμα που δεν ξέρω από πού να σας αρχίσω. Θα σας πω όσο μπορώ πιο μαθεμένα, γιατί θα είμαστε ώρες να μιλούμε. Mm-hmm. Καταρχήν, ο πύχης σε φέτος πήγε κάθε χρόνο. Να ξέρεις ότι ανεβάζω τον πύχη πολύ. Εφέτος τον παρανέβασα. Δηλαδή, τι να σου πω, ότι θα έρθει Εθνικό Θέατρο με τραγωδία, την Αντιγόνη με Παπαλιγούρα και Ηλία Μελέτη, να σου πω ότι θα έρθει αρχαία κομμωδία Εκκλησιάζουσες με τη Μαρίνα την Ασλάνογλου, με το Χατζηπαναγιώτη, αυτόν που έπαιζε στα Εγκλήματα, με όλη την ελίτ των ηθοποιών. Να σου πω ότι θα έρθει ο Μάρκος Εφερλής και θα παίξει Πλούστο του Αριστοφάνη, αρχαία κομμωδία. Να σου πω ότι θα έρθει ο Γιώργος Κωνσταντίνος με τον Πατριαρχαία και θα παίξει αυτό το μεγάλο το θέατρο που γινόταν χαμός φέτος και πέρυσι, το Καλησπέρα κύριε Γκριν. Να σου πω για συνευλίες Παπαρίζου, να σου πω για συνευλίες Μποφίλιου, να σου πω για συνευλίες Αναστασία, να σου πω οι παιδικά, χιλιάδες παιδικά.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Mm-hmm. Εκείνο που είμαι ευχαριστημένος είναι ότι εκαθαρίστηκε το θέατρο.
0: Μάλιστα. Φύγαν όλα τα χώματα, πολύ... τα κλαδιά.
1: Αυτά είναι δική μου δουλειά, δεν είναι δική σου. Εσύ θα με ρωτάς για θέατρα και για τέτοια. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι καθαρισμένο, φτιασμένο. Ναι. Κούκλα, κούκλα, κούκλα, κούκλα. Θέατρο που δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Και βάφεται και από την αρχή, βάφονται οι κερκίδες και όλα αυτά. Ναι. Δεν θα υπάρχουν φέτος καθίσματα.
0: Δεν θα υπάρχουν καθίσματα.
1: Καθίσματα. Αυτά τα μισθινά που υπήρχαν δεν θα υπάρχουν.
0: Γιατί τα βγάλατε?
1: Γιατί δυστυχώς σπάσαν όλα με τα πρανίτσι, πόχαλης, όλα.
0: Ναι.
1: Όλα σπασμένα.
0: Όλα μέχρι κάτω?
1: 12 καθίσματα ήταν καλά.
0: Οπότε τα βγάλατε όλα?
1: Ναι, όλα βγήκαν αυτά. Του βέβαια έχουν παραγγελθεί άλλα. Του χρόνου θα μπουν καινούργια. Και δεν θα τα βάλω το χειμώνα βέβαια, θα τα βάλω τέτοια εποχή του χρόνου.
0: Να σας ρωτήσω κύριε Αντιδήμαρχε, μέσα ο χώρος, τα καμαρίνια εκεί, έχετε βάλει air condition? Γιατί δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εκεί καταρχήν δεν μπαίνει κανείς. Όχι, air condition δεν έχουμε βάλει. Καταρχήν δεν μπαίνει κανείς στα καμαρίνια.
0: Ναι.
1: Είναι όλες οι περιοδίες, όλες αυτές έχουν κάνει, γίνονται πίσω από τη σκηνή. Από
0: εκεί
1: σκηνή,
0: δεν ζεσταίνονται όμως.
1: Πίσω από εκεί γίνονται όλα αυτά. Αλλά του χρόνου θα έχουν και air condition, όχι του χρόνου, τώρα το καλοκαίρι. Στη μεγάλη, περίμενα, περάσει ένα για την πουλή σκόρδα, περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τον ακούτε?
0: Τον ακούμε.
1: Περίμενε. Ας μας περιμένουν οι ακροατές μας λίγο. Γιατί
0: δεν πειράζει,
1: και τούτος κύριε
0: Αντιδήμαρχε, όλα
1: κακομύρι.
0: Είναι μέσα στη ζωή. Σε νησί
1: λοιπόν,
0: μένουμε.
1: Γιατί και τούτος να πουλήσει θέλει. Λοιπόν, θα μπει air condition. Θα μπει. Τώρα γίνονται ιστορίες, τα χαρτιά και αυτά, να αγοραστούν να μπει air condition. Τουλάχιστον στη μεγάλη αίθουσα που λειτουργεί και χειμώνα. Γιατί η αίθουσα η μεγάλη λειτουργεί και χειμώνα. Η Όργα, η Παρασκευοπούλου, κάνει μαθήματα ηθοποιίας, κάνει μαθήματα ορθοφωνίας, κάνει μαθήματα ανάσες πώς θα μιλούν και πώς θα είναι. Κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι το Λύκειο Ελληνίδων που κάνει πλέξιμο, που κάνει αργαλείο, κάνει γιόγκα, κάνει πολεμικές τέχνες. Δουλεύει και το χειμώνα το μέσα το θέατρο. Όχι, το μέσα εννοώ το
0: υπέστριο. Για το Λύκειο Ελληνίδων το ξέρουμε ότι στεγάζεται εκεί. Και
1: όχι,
0: κάνει...
1: μπράβο,
0: ναι,
1: μπράβο, ξέρω, μπράβο. Και
0: στεγάζεται
1: και το πιο του Λεβάντε. Αυτά δύο μεγάλα, τα δύο μεγάλα δωμάτια, να τα πούμε έτσι, χώροι.
0: Ναι.
1: Που έχουμε το ένα τον έχει χρόνια το χώρο το πιο του Λεβάντε και το ένα το έχει το Λύκειο Ελληνίδων το άλλο. Και αλλά εκεί γίνονται και μαθήματα. Σου λέω, γίνονται πολλά πράγματα. Γιατί το Λύκειο Ελληνίδων δεν είναι κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Τις ημέρες που δεν έχει το Λύκειο. Έχουμε
0: οδήποτε
1: έχει τέτοια. Έχει άλλες δραστηριότητες πολλές και του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερες.
0: Μάλιστα. Πότε έχει βγει το πρόγραμμα του Ιουλίου?
1: Το πρόγραμμα του Ιουλίου κλείνει ετούτη τη βδομάδα αρχέτσι αλληνή.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε ολόκληρο το πρόγραμμα.
0: Ωραία. Οπότε φέτος έχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα.
1: Πολύ περισσότερα
0: πέρυσι.
1: Και πολύ πιο σπουδαία. Και πολύ πιο σπουδαία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Να σου πω, εθνικά θέατρα και όλα αυτά τα πράγματα έχουν να έρθουν 50 χρόνια. Εγώ θυμάμαι τον Προμηθέα Δεσμότη που ήρθε και έπαιξε το Μάνο τον Κατράκη στο, εκεί που είναι τώρα οι κοινωνικές δομές, που είναι το δεύτερο, το μουσικό σχολείο. Εκεί ήταν μια λάνα τεράστια. Το Άρμα Θέσπιδος. Λοιπόν, από τότε συνενάρθη θέατρο. Και μια φορά έρθε πάλι το Άρμα Θέσπιδος, νομίζω, με του Ρώμα ένα έργο. Νομίζω το Ζαμπελάκι του Ρώμα, νομίζω. Είχε έρθει στην πλατεία Σολομού. Δεν υπήρχαν θέατρο, δεν υπήρχαν τίποτα.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά, γιατί και ο κόσμος και οι επισκέπτες μας και εμείς βέβαια. Και να ξέρετε ότι πολύ μεγάλη έτσι και πολλές ερωτήσεις έχουμε για το πότε θα έρθει η Παπαρίζου.
1: Η Παπαρίζου θα έρθει Ιούλιο νομίζω.
0: Ιούλιο.
1: Είναι τόσα πολλά σου λέω και αυτά που σου τα είπα να σου τα πω όλα είναι το πάρα πολλά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, τα λέμε σιγά σιγά.
1: Θα βγει πρόγραμμα, θα βγει πρόγραμμα. Θέλω ότι θα σας το στέρνω και εσάς. Το στέρνω, όχι θα σας το στέρνω, το στέρνω πάντα και
0: εσένα. Βέβαια και εμείς το διαβάζουμε.
1: Και καθημερινά. Ναι. Και καθημερινά. Μάλιστα. Και καθημερινά λέγε.
0: Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις στο θεατράκι της πλατείας. Πολύ ωραία και
1: πω,
0: εκείνο πλατεία το
1: μέρος. Στην πλατεία θα γίνουν συναυλίες από φιλαρμονικές, από και ξένες φιλαρμονικές και ζακιθινές. Βέβαια το μεγάλο το θέα πολλές. Και θα γίνουν και περατζάδες στους δρόμους, αρχίζουμε από τούτο το μήνα. Και περατζάδες κάθε απόγευμα, όχι κάθε απόγευμα, μία φορά τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Η χοροδία και η μαντολινάτα του Δήμου θα κάνει περατζάδα, θα κάνουν περατζάδες οι πάντες μας. Γιατί τώρα έχουμε τέσσερις μπάντες, δεν το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, τέσσερις.
1: Λοιπόν, ναι, φέτος βγαίνει του Αγίου Κυρίκου, βγαίνει του Αγγερικού.

0: που η πρώτη φορά θα κάνει η τεμπούτο του Αγγερικού, η καινούργια μπάντα. Την Ιταλία του Αγίου Κυρίκου, βέβαια.
1: Μάλιστα. Και ξεκινούν λοιπόν, και ναι, τα παραδοσιακά μας πανηγύρια, βέβαια.
0: Και τα πανηγύρια έτσι κι αλλιώς είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω να σας τα πω τα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Και παρακαλώ τους προέδρους των χωριών και εδώ που μας ακούνε τώρα να παίρνουν τηλέφωνο, να με παίρνουν το τηλέφωνο μου μία πέτρα να σηκώσεις. Ναι, μια κυρία μου λέει να σου πω το βρήκα το τηλέφωνο, στο πιο εύκολο τηλέφωνο λέει που βρήκα. Λοιπόν, το ξέρουν όλοι το τηλέφωνο μου και στο Δήμο να πάρουν το δίνουν και σου λένε και το προσωπικό μου, το κινητό μου. Να, με παίρουν, να λέμε τα πανηγύρια, να τα βάζουμε στο πρόγραμμα.
1: Βέβαια.
0: Θα γίνουν πολλά πανηγύρια και θα φέρουν και αξιόλογους καλλιτέχνες παιδιά τα πανηγύρια.
1: Α.
0: Η Καραπατάκη θα έρθει, μου πάνε στο... στη Λιθακιά τώρα κοντά.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Καλά, νομίζω ότι το πρώτο είναι των Μαριών. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν είναι των
0: ναι,
1: Μαριών.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι και εγώ. Μη μου τα
1: λες. Τον Ιούλιο ξεκινά. 5 Ιουλίου, κάπως έτσι.
0: Μη μου τα λες.
1: Ναι,
0: πάντως τώρα, τούτο το μήνα, νομίζω θα έρθει η Καραπατάκη στο...
1: Ναι.
0: Μου είπαν στη Λιθακιά. Και κάνουν και αξιόλογα πράγματα οι άνθρωποι. Α, δεν ξέρω πότε είναι το πανηγύρι της Λιθακιάς. Μη λέω τώρα.
1: Ναι. Λέω και λέω, τον Αύγουστο είναι.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Θα έρθει η Καραπατάκη μου πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σου πω ότι τώρα και το πιο σπουδαίο, ότι η νεολαία πάει πολύ στα πανηγύρια.
1: Mm-hmm. Είναι μια μόδα που ξεκίνησε.
0: Πάει στα πανηγύρια και βλέπεις τόση νεολαία που δεν το πιστεύεις. Λες και βρίσκομαι στον παράς.
1: Να. Κοιτάτε, ξεκίνησε η μόδα με τα πανηγύρια, αν θυμάστε, μετά τον κορονοϊό, που ο κόσμος ήθελε να βρεθεί κοντά και να διασκεδάσει.
0: Να βγει ακριβώς, ναι, ακριβώς να βγει.
1: Θυμάστε πόσα πολλά. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η μόδα με τα πανηγύρια, που μόδα εισαγωγικά έτσι πάντα υπήρχαν, αλλά διατηρείται μέχρι σήμερα και πηγαίνει και πάρα πολύ νεολαία.
0: Υπήρχαν τα πανηγύρια τα κλασικά που ξέραμε στη Ζάκηθο.
1: Ναι.
0: Ξέραμε εμείς πανηγύρια με βιολιοκύτταρα και τέτοια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τα ξέραμε. Εμείς θα ξέραμε τα πανηγύρια μας ότι θα γινόταν, θα έρχονταν η μπάντα, θα πήγαινε τη λιτανία, μετά θα παίζει η μπάντα. Θα έκανε μια μικρή συναυλία και τελείωνε το πράγμα. Τούτο εδώ τώρα το είναι καινούριο. Είναι καινούριο, είναι καινούρια μόδα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τα τόσα πολλά. Βέβαια και τραγούδια και πράγματα και ωραία.
1: Βέβαια.
0: Αχ, και πολλοί επώνυμοι, πολλοί επώνυμοι που έρχονται στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε
1: πάνε εσείς...
0: στα πανηγύρια, του αρέσει, που έχει λέει πανηγύρι, μας γυρεύουν πανηγύρια.
1: Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, μπράβο στην προσπάθειά
0: σας. Γεια σου αγάπη μου, γεια σου Μαριέτα μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να είστε καλά, ναι, καλό μεσημέρι, να κοιμηθούμε το μεσημέρι λίγο, να ξεκουραζόσαστε και να τρώτε γιομιστά. Έχω ταράξει τα γιομιστά εφέτος Μαριέτα. Εγώ που δεν τρώω κρέας, έχω ταράξει τα γιομιστά. Όποια φιλενάδα με έχει γιομιστά, τη λέω θα μου φέρει το γιομιστά. Θα το λέω από τώρα, όποια φτιάχνει γιομιστά, θα μου φέρνει γιομιστά.
1: Να είστε καλά και όσες κυρίες μας ακούνε, παρακαλώ τα γιομιστά σας στον Αντιδήμαρχο.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας αγάπη μου, γεια σου Μαριέτα μου.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα εδώ ο συνάδελφος, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Το πρώτο πανηγύρι του καλοκαιριού, το μεγάλο, είναι 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, στην Εξοχώρα. Εγώ θυμάμαι τον Βολιμών, που είναι 26 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής. Μετά είναι το πανηγύρι των Μαριών. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι. Αυτά είναι έτσι τα πιο σημαντικά πανηγύρια πάνω εκεί στα ορεινά.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Rec Flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, για να δούμε κάποια άλλα θέματα. Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τάκη Βριώνη, μας ενημέρωσε για το τι θα γίνει στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολλές εκδηλώσεις σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο που θα γεμίσουν όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Οι περισσότερες ξεκινούν από τον Ιούλιο. Λοιπόν, εδώ στα διαβάζουμε ότι θα έχουμε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές, μπουρίνια και καταιγίδες. Φυσικά όχι

σε εμάς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μας επηρεάσει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές γαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Τώρα, η αστάθεια θα επηρεάσει σταδιακά τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, με τις τιμές στις περισσότερες περιοχές να μην ξεπερνούν τους 29 με 30 βαθμούς την Κυριακή, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν το Σάββατο και να σταματήσουν την Κυριακή, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Και εδώ θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Αύριο θα έχουμε περί τα 5 μποφόρ. Μακάρι να, έτσι, να βρέξει λίγο και σε εμάς. Καλό θα κάνει αυτή την περίοδο. Βουλιάζει από τουρίστες η Μάλτα. Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες, στα σοκάκια, οι κάτοικοι εκεί δυσανασχετούν πάρα πολύ. Η Μάλτα είναι ένα μικρό νησί, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έντονα τα φαινόμενα του υπερτουρισμού. Με το συνωστισμό αναπλήττει πάρα πολύ δημοφιλείς περιορισμούς όπως το νησί Καμίνα και την Βαλέτα. Οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο, καταγγέλνουν δυσκολίες στην καθημερινότητα λόγω της αυξημένης κίνησης, των γεμάτων μέσων μεταφοράς και της πίεσης που υπάρχουν στις δημόσιες υποδομές και μέσα στα στενά της πόλης. Οι αφήξεις ξένων επισκεπτών στη χώρα ξεπέρασαν το 2025 τα 4 εκατομμύρια, φανταστείτε πόσο πολύ δύσκολο είναι για τους κατοίκους να μπορούν να συνυπάρχουν με όλους αυτούς τους επισκέπτες. Το νησί δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Να δούμε μία είδηση για τις παραλίες. Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 με τις μισές να είναι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα κατέκτησε τις μισές θέσεις. Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες με το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, ωραίο, η Ρομπινιά στην Κέρκυρα, η Παλαιοκαστρίζα στην Κέρκυρα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης. Τώρα δεν ξέρω για την Κέρκυρα, πιστεύω ότι εμείς έχουμε καλύτερες παραλίες από τους Κερκυραίους. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πληθώρα κριτηρίων όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η φυσική ομορφιά, η καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Στην έρευνα συνυπολογίστηκαν τόσο οι εμπειρίες ταξιδιωτών όσο και οι αξιολογήσεις των συντακτών του οργανισμού που έκανε την έρευνα. Όλες αυτές τώρα οι αξιολογήσεις είναι σχετικές. Είναι αναλόγως ποιοι έκανα την έρευνα, ποιοι πήγαν, ποιοι φιλοξενήθηκαν. Τώρα η υψηλότερη ελληνική παρουσία στη λίστα είναι το Βουτούμι των Αντίπαξων, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ακολούθησε το Φτέρι της Κεφαλονιάς στην τρίτη θέση, μία διάκριση που έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακήρυξή του αυτής της παραλίας ως κορυφαίας παραλίας της Ευρώπης από άλλη διεθνή ταξιδιωτική αξιολόγηση. Μιλάμε για το Φτέρι της Κεφαλονιάς. Στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης, το οποίο σαφώς είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα και πολυβραβευμένα παραθαλάσσια τοπία της Ευρώπης και πολύ σωστά. Και πάμε, η Ρομπινιά της Κέρκυρας βρέθηκε στην 8η θέση, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει στη 10η θέση επίσης κερκυραϊκή Παλαιοκαστρίτσα, χαρίζοντας στο νησί 2 παρουσίες στη λίστα. Εμείς δεν είμαστε κακώς, δεν είμαστε, πιστεύω ότι εμείς έχουμε πολύ καλύτερες παραλίες, αν εξαιρέσω το Ελαφωνήσι της Κρήτης που θα το έβαζα στην πρώτη θέση. Θα πρέπει στη λίστα να είμαστε και εμείς.

Πάμε σε μια άλλη ειδήση τελευταία στιγμή. Τύπηση το επιθέση του Γενικού Γραμματικού Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου ήταν πολιτικός μηχανικός επάγγελμα. Παρετήθηκε με αυτό το σκάλο με τις πολεοδόμες. Τι γίνεται πέρα, πού θα παρεθούν ακόμη. Είναι σκάνδαλο που απαλήφθη πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα 6 συλλήψεις. Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση, θεωρείται από την πολιτική ηγεσία ότι έκανε τον κύριο τους και τους ζητήθηκε η παρέτησή τους. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση γενικού γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ο κύριος Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019, προεδρεύοντας από τη θέση του και στα Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων, και πριν το 2019 είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δήμα Μαρουσίου, ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του Δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, που είναι και μία από τους 6 που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μάλιστα, 6 στελέχη έχουν, 6 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Πολύ μεγάλο κύκλωμα για τις πολεοδομίες, πολύ θέμα με τις πολεοδομίες γενικά σε όλη την χώρα. Μία έτσι ευχάριστη έτσι είδηση. Θυμάστε τα δύο κοριτσάκια που έμειναν έτσι ορφανά όταν σκοτώθηκε η μητέρα τους. Ευτυχώς κατάφερε η θεία, τα πήρε μαζί της, βοήθησαν πάρα πολύ και η κοινότητα εκεί και ο Δήμος. Τέλος καλά, τέλος πάντων, αυτά τα δύο παιδάκια δεν θα φιλοξενηθούν σε κάποια έτσι δομή. Τα παιδιά έχουν φύγει από το νοσοκομείο που φιλοξενούνταν και τώρα είναι μαζί με την θεία τους. Είναι τα κοριτσάκια της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα. Τα παιδικά χωριά έχουν αναλάβει την στέγαση και τις καθημερινές ανάγκες και των τριών, δηλαδή και της θείας και των δύο κοριτσιών, γιατί η θεία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να όσο μπορεί εργάζεται σε εποχιακή δουλειά και χρειάζεται κάποια οικονομική βοήθεια για να μεγαλώσει αυτά τα δύο παιδάκια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα φύγουν από την Κρήτη. Έτσι λοιπόν τα δύο ανήλικα κορίτσια βρέθηκαν στην αγκαλιά της θείας τους, δεν θα φιλοξενούνται πλέον στο νοσοκομείο και η αδερφή της μητέρας τους έχει αναλάβει την προσωρινή επιμέλειά τους.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από το χώρο του αθλητισμού. Ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, είναι ο μεγάλος γιος του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών, που το 2015 διαπραγματευόταν την ανακοίνωση του συμβολέου του ποδοσφαιριστή Εργκούς με το δικέφαλο του Βορρά. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατ' επάγγελμα, ενώ για την ίδια την πράξη αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδερφός του Νίκος. Η απόφαση επί των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε εν ώψη της συζήτησης για τα ελαφρυντικά και την έκδοση της

Στα δύο αδέρφια τώρα, ο Γιώργος και Νίκος Αβίδης, κατά τη δικογραφία κατηγορούνται ως ηθική αυτούργοι στην παραπάνω πράξη, η οποία αποδόθηκε σε εγκληματική συμμορία που φέρεται να διέπρεται εκβιάσεις. Την ομάδα αυτή, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, φαίνεται να προσέγγισε παράγοντας τότε του ΠΑΟΚ με αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου. Ο συγκεκριμένος πρώην παράγοντας κρίθηκε ένοχος και αυτός από το ίδιο δικαστήριο για ηθική αυτουργία, τόσο στην εκβίαση του ποδοσφαιριστικού μάνατζερ, όσο και σε κάποιες άλλες εκβιάσεις καταστημάτων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε σχεδόν 5 λεπτά πριν τις 2. Θα σας αφήσουμε και σήμερα. Θα είμαστε ξανά αύριο μαζί σας, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ, είναι η καλύτερη λύτη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνέχως με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: μαζί.
1: Κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες.
2: Νέο περιστατικό με νταΐ οδηγό. Αυτή τη φορά στο Ήλιον. Έριξε μπουνιά σε γυναίκα οδηγό μπροστά στο παιδί της μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα και μετά εξαφανίστηκε. Αργότερα συνελήφθη και διετάχθη ο εγκλισμός του στο Δαφνί.
1: Νέα επεισόδια στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστεισαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν οχήματα και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Υποκίνηση στη βία μέσω του διαδικτύου ερευνούν οι αρχές.
2: Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια με τα νοσοκομεία να αναδεικνύονται για μία ακόμα φορά πρωταθλητές στα χρέη και να ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η Κυριακή των εκλογών θα είναι μία το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση, μιλώντας για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Σήμερα η συνέντευξή του στο Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
2: Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου στη σκιά της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονται για πολλά χρόνια στη θέση τους.
1: Επαφές με τον Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και πως η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας.
2: Στα αθλητικά, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Χθες στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τους αγώνες.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.
2: Και στα του καιρού.

0: του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, η κάθοδος των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπος μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κατάμεστες οι αλληπέδου Κόρνουνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Αναζωπυρώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή και η αγωνία της διεθνούς κοινότητας κορυφώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων και η Τεχεράνη έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τα αμερικανικά χτυπήματα έγιναν λίγες ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι Ιρανοί θα πληρώσουν το τίμημα για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Θανάση Τσίτσα, που έχει πυροδοτήσει τσουνάμι ανατιμήσεων και έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων παγκοσμίως, είχαμε και τη δήλωση Τραμπ ότι οι αριθμοί είναι υπέροχοι και αγαπάει τον πληθωρισμό, όπως μας είπε.
3: Ναι, έτσι είναι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις επιχειρήσεις. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και πλοία του πολεμικού ναυτικού εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων με έμφαση σε συστήματα αεράμινας, ραντάρ, εγκαταστάσεις επικοινωνιών και κέντρα διοίκησης κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένο στρατιωτικό σκοπό και δεν στράφηκαν εναντίον πετρελαϊκών ή άλλων κρίσιμων πολιτικών υποδομών. Η Ουάσιγκτον συνδέει τις επιχειρήσεις με την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, αλλά και με την επιθυμία του Λευκού Οίκου να αυξήσει την πίεση προς την Ιρανική ηγεσία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη στρατηγική ως μια εξαναγκαστική διπλωματία, ένα συνδυασμό στρατηγικής ισχύως και διαπραγματευτικής πίεσης με στόχο την αποδοχή μιας νέας συμφωνίας από το Ιράν. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη παίζει παιχνίδια και καθυστερεί σκόπιμα τις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε συμφωνία. Σε δήλωσή του στο Fox News προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη, αν δεν αποδεχτεί τους όρους της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στην περαιτέρω στρατιωτική πίεση. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ υιοθέτησε ακόμα πιο σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι φρούτες της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Το μεγαλύτερο σημείο ανησυχίας παραμένει τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διρίχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τον ισχυρισμό και επιμένουν ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται υπό στρατιωτική προστασία. Οι περισσότεροι αναλυτές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η Ιρανική ηγεσία επιδιώκουν ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, ωστόσο προειδοποιούν ότι η συνεχής ανταλλαγή πληγμάτων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο λαθασμένων υπολογισμών. Την ίδια στιγμή η κρίση αρχίζει να έχει ορατές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγει στο 4,2, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανεί καθυστερητικός, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος του πληθωρισμού είναι άμεση, συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αγαπά τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας πως η αύξηση των τιμών είναι προσωρινή και δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Βασίλη.
2: Σε αυτή τη φάση του πολέμου, τα εκατέρωθεν χτυπήματα είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, εκτίμηση μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
4: Τη Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου, είπε ο Τραμπ, από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα, υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς να απαντάει στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό,

0: ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Όνειρο έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 η απόκτηση στέγης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι έτσι λείπουν ακίνητα από την αγορά. Παρότι συνολικά 38.000 υποψήφοι αγοραστές έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας. Οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να βρουν ακίνητο που να καλύπτει τους όρους, από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς, έκαναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, πήραν προέγκριση χρηματοδότησης από την τράπεζα, αλλά σπίτι δεν βρήκαν. Από τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος Σπίτι Μου 2 προκύπτει ότι περίπου 21.000 νοικοκυριά, όπως είπες, δηλαδή πάνω από το 55% όσων έλαβαν έγκριση από την τράπεζα, δεν κατάφεραν τελικά να βρουν την κατάλληλη κατοικία, δηλαδή που να πληρεί τους όρους του προγράμματος. Τα στοιχεία ανέδειξαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά κατοικίας. Χορηγούνται μεν ευνοϊκά δάνεια, δεν υπάρχουν ωστόσο αρκετές κατοικίες και όσες βρεθούν, οι ιδιοκτήτες τους ζητούν υπερβολικό οικονομικό αντίτιμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών από την αγορά ακινήτων, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και 2 έχει αυξήσει έως και 30% τις τιμές των κατοικιών, εξανεμίζοντας σημαντικό μέρος από το όφελος που κάποιος αποκομίζει από το μειωμένο επιτόκιο. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας, συλλόγοι σχετίζονται πολλές φορές με προβλήματα στα διαθέσιμα σπίτια, όπως η ανάγκη δαπανηρής ανακαίνησης ή η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως τόνισε, η απουσία οργανωμένου σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κατάλληλων κατοικιών.
0: Πρώτο, πολύ λίγα ακίνητα πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν το είχαμε αναφέρει από την αρχή ότι ουσιαστικά ήταν ακίνητα παλαιά, ακίνητα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καταγράψαμε ραγδαία αύξηση του μονιμών πώλησης λόγω του προγράμματος ακόμη και 20% σε μικρό χρονικό διάστημα. Η πλέον προσφορά των κατοικιών είχε ήδη μειωθεί δραματικά. 2.000 κατοικίες αυτή τη στιγμή ήταν είτε κατελειμμένες είτε έχτιζαν εκταμένες ανακαίνησης και αρκετά ακίνητα είχαν αγοραστεί από επενδυτές και φαντς. Παράλληλα όμως είδαμε και το κόστος ανακαίνησης είχε γίνει ήδη απαγορευτικό. Πολλά από τα επιλέξιμα ακίνητα ήταν παλαιά. Ένας νέος αγοραστής δηλαδή μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι με 120.000 ευρώ, αλλά στη συνέχεια χρειαζόταν 20, 30, ακόμα και 50.000 ευρώ για ανακαίνιση. Επομένως, οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν διέθεταν τα μικρό κεφάλαια και έτσι εγκατέλειπαν την αναζήτηση. Επιπλέον, είδαμε ότι οι τράπεζες ενέκριναν τον δανειολήπτη και όχι το ακίνητο. Δηλαδή, η προέγκριση αφορούσε τον πολίτη, τον δικαιούχο. Δεν σήμαινε ότι είχε βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο. Στην πράξη, ο δικαιούχος έπαιρνε έγκριση, έβγαινε στην αγορά, διαπίστωνε ότι τα περισσότερα ακίνητα δεν πλήρωσαν τα κριτήρια, είχαν ήδη πουληθεί, είχαν αυξηθεί οι τιμές. Έτσι η έγκριση δεν ανατρεπόταν ποτέ σε αγορά. Παράλληλα, είδαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις μεγάλες στην έγκριση ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, του ακινήτου συγκεκριμένα. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αυθαιρεσίες, εκκρεμούσαν νομοποιήσεις, δεν υπήρχε ηλεκτρονική ταυτότητα. Επομένως, πολλοί πολιτές δεν ήθελαν να μπουν στη διαδικασία ή δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Και έτσι χάνοντας συναλλαγές. Το βασικότερο στοιχείο όμως ήταν ότι δεν υπήρξε μια πολιτική αύξηση της προσφοράς. Αυτό δηλαδή για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο. Δηλαδή, η κυβέρνηση προσπάθησε να βοηθήσει τον πολίτη να αγοράσει σπίτι, δεν φρόντισε όμως να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών.
3: Άνοδο 5,7% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η αυξητική τάση βαίνει μειούμενη, καθώς οι ανατιμήσεις ένα χρόνο πριν ξεπερνούσαν το 8%. Οι αγοραστές, με βάση τα στοιχεία Μέρη Παπακοσταντίνου, στρέφονται πλέον σε νεόδημητα ακίνητα που δεν είναι εντός των μεγάλων αστικών κέντρων.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σε τροχιά σταδιακής προσγείωσης τα λέγαμε, αλλά χωρίς να χάνουν το θετικό τους πρόσημο, βρίσκονται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας, με την αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από ένα μακρύ ράλι ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα πιο προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει ότι η αγορά κατεβάζει ταχύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2025 έκλεισε με τήσια αύξηση 8,1%, ενώ το 2024 η αγορά είχε χτυπήσει κόκκινο με άνοδο 9,1%. Το ενδιαφέρον πάντως, όπως είπες και εσύ, μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα εκτός της πρωτεύουσας. Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να τρέχει με υψηλές ταχύτητες, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανόδου 6,4%. Τη μεγάλη έκπληξη όμως κάνει και η επαρχία και οι λοιπές περιοχές της χώρας, όπου οι τιμές έκαναν άλμα σχεδόν 7%. Ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα φαίνεται να φρενάρει πρώτη, παρουσιάζοντας τη χαμηλότερη αύξηση με 5,2%. Όσο για το δίλημα παλαιό ή νεόδμητο, τα ολοκένουργα διαμερίσματα έως 5 ετών παραμένουν στην πρωτοκαθεδρία της ακρίβειας με άνοδο 6%, την ώρα που τα παλαιότερα κίνητα ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής στο συν 5,5%. Βλέπουμε λοιπόν, Βασίλη, ότι μετά και από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ζήτηση παραμένει ζωντανή, όμως το αυξημένο κόστος του δανεισμού και η πίεση στα εισοδήματα βάζουν πλέον ένα φυσικό ταβάνι στις προσδοκίες των πολιτών.
3: Βάζουν ένα φρένο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Φρίκη προκαλεί η επόμενη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορά έναν 32χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού τους και, σαν να μην έφτανε αυτό, ανέβαζε βίντεο με τη βία που ασκούσε πάνω της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες στο τέλος. Μιλάμε για συστηματική κακοποίηση εδώ, Θεοδόση Πάνου.
5: Και μάλιστα σεξουαλική, Ελισάβετ, καθώς αυτό κατηγγείλε και η γυναίκα όταν πια βρήκε τη δύναμη, καθώς η κακοποίηση έφτασε στο αποκορύφωμα, βρήκε λοιπόν τη δύναμη να κατευθυνθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την καταγγελία της, την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, την είχε κινηματογραφήσει και φέρεται να είχε αποστείλει το συγκεκριμένο βίντεο σε φίλους του και να το είχε ανεβάσει.
1: Απίστευτα πράγματα.
5: Ναι, και στα social media τα οποία ο ίδιος διατηρεί και είχε βάλει και υπότιτλο.
1: Ναι, είχε και ειρωνικά σχόλια να κάνει από αυτού.
5: Βεβαίως, ναι, ναι, κοιτάξτε την πώς κλαίει, ήταν ο υπότιτλος κάτω από αυτό το βίντεο. Τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής κακοποίησης ο άνθρωπος αυτός ήταν εμφανέστατα κάτω από την επίρρεια αλκοόλ και μόλις ολοκλήρωσε τις συνδεχτείς πράξεις του έπεσε για ύπνο. Εκεί βρήκε την ευκαιρία η 30 ετών γυναίκα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το σκηνικό γίνονταν ενώ μέσα στο σπίτι κυκλοφορούσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας. Η αστυνομική μόλις τους έδειξε τα χέρια της η 30χρονη, διότι έφερε επιδερμικά κοψίματα με μικρό μαχαίρι αλλά και καψίματα με τσιγάρο, άμεσα κατευθύνθηκαν στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν μπήκαν μέσα, βέβαια, ήταν να ψάξουν για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο όμως δεν το βρήκαν. Το μυστήριο τους το έλυσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τους είπε ότι όταν ξύπνησε ο μπαμπάς και είδε ότι λείπει η μαμά, αμέσως πήρε το κινητό του τηλέφωνο και κατευθύνθηκε προς την θάλασσα, όπου και εκεί το έριξε.
1: Μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν έκανε ό,τι έκανε, αλλά είχε διάβγεια όμως για να εξαφανίσει τα στοιχεία.
5: Εξαφανίσει το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο επιβαρυντικό μάλλον στοιχείο για τον ίδιο. Ενώ στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει από τα social media ό,τι είχε ανεβάσει. Προφανώς δεν είχε υπόψη του ότι η ελληνική αστυνομία έχει την δυνατότητα μέσα από το νέφος μνήμης που έχει κάθε ηλεκτρονική
1: να τα ανακτήσει όλα.
5: Συσκευή, ακριβώς μπορούν να τα βρούνε όλα. Παραλλήλως όμως διεξάγονται και έρευνες στον ανεξάρτητο ιντερνετικό ιστό, καθώς υπάρχουν οι φόβοι ότι ίσως έχει ανεβάσει βίντεο με την σύζυγό του και σε διάφορες ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπες στον πρόλογό σου, δεν είναι η πρώτη φορά. Η γυναίκα άλλες 6-7 φορές είχε πάει στο τμήμα, είχε κάνει καταγγελία, αμέσως μετά όμως την έπαιρνε πίσω. Από ό,τι φαίνεται κυριαρχούσε ο φόβος στην πράξη της.
1: Και όλα αυτά γίνονταν μπροστά στα μάτια ενός 8χρονου παιδιού, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για σωματική κακοποίηση της γυναίκας, μιλάμε και για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση και ενός ανήλικου παιδιού, Θεοδόση.
5: Ακριβώς, βέβαια, και για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων για να διαπιστωθεί αν τελικά το παιδί πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον.
3: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό βία σημειώθηκε στο Ήλιον, όπου ο οδηγός γρονθοκόπησε η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν. Ο δράστης δεν σεβάστηκε μάλιστα ούτε το ανήλικο παιδί του θύματος, το οποίο την ώρα της επίθεσης βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και τον Θεοδόση Πάνου. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του, καθώς μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο εξαρθρώθηκαν και δύο συμμορίες ανηλίκων που διέθεταν ναρκωτικές ουσίες σε μαθητές, σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Έχουμε όμως τον Θεοδόση πάνω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδόση, και να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, την εξάρθρωση δύο συμμοριών που αποτελούνταν από ανήλικους οι οποίοι πολλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές.
5: Ακριβώς, αποτελούνταν από νεαρούς 18, 19 και 20 ετών, πλην όμως η διακίνηση των ναρκωτικών γίνονταν σε ανήλικους. Γίνονταν σε ανήλικους σε περιοχές των βορείων προαστίων και από συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα. Αυτές τις πληροφορίες τις είχε εδώ και καιρό, τις δούλευαν οι έμπειροι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν πια σε 11 συλλήψεις μετά από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποίησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ εντύπωση κάνει ότι οι ηλικίες των χρηστών ξεκινούσαν από τα 15-16 χρόνια και έφτασαν μέχρι τα 17. Μιλούμε δηλαδή ακόμα και για μαθητές από τρίτη γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του λυκείου. Αυτοί φαίνεται να ήταν οι πελάτες των δύο κυκλωμάτων.
3: Και να πάμε και στο περιστατικό με τον Ταΐστο Ήλιον. Ο οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν, χωρίς καν να σεβαστεί το ανήλικο παιδί της που βρισκόταν την ώρα της επίθεσης στο όχημα.
5: Βεβαίως, και ο συγκεκριμένος Δαΐς, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση, για να πάμε στην τελευταία εξέλιξη, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση και ότι πλέον ο ίδιος αναζητείται από την αστυνομία, ψυχολογικά δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε μόνος του σε ψυχιατρική κλινική προκειμένου να νοσηλευτεί μετά από συμβουλή γιατρού, όπως ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς. Άλλωστε και κατά τον παρελθόν φαίνεται ότι πράγματι είχε νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε ένα δρόμο λοιπόν, σε ένα μικρό δρόμο διπλή όμως κατεύθυνση, η γυναίκα του είπε απλά το αυτονόητο, η οποία μετέφερε και το ανήλικο παιδί της, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω γιατί θα βγω στον κεντρικό δρόμο και δεν έχω ορατότητα και αναπτύσσονται ταχύτητες, υπάρχει κίνδυνος να τρακάρουμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου ο Νταΐς, δεν καταλάβαινε, δηλαδή εγώ δεν πρόκειται να κάνω πίσω 100 μέτρα. Όταν του είπε η γυναίκα ότι μα δεν γίνεται να βγω εγώ, τότε κατέβηκε από το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκε στο δικό της αυτοκίνητο και από το ανοιχτό παράθυρο τη γροντοκόψε μπροστά στο παιδί της. Βεβαίως μετά ο Νταΐς είδε ότι μπορούσε να κάνει πίσω με το αυτοκίνητο, όπως και έκανε προκειμένου να διαφύγει, καθώς είχαν βγει οι γείτονες και οι ένοικοι των διαμερισμάτων στα μπαλκόνια τους και του φώναζαν ότι έχουν καλέσει την αστυνομία.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, πεδίο μάχης θύμισε για μία ακόμη νύχτα το Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα, εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια και πυρπόλησαν οχήματα, με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού. Φαίνεται πάντως ότι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν τις διευθύνσεις μεταναστών, γι' αυτό και οι αρχές ερευνούν την υποκίνηση βίας μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τις επιθέσεις, ενώ η οικογένεια του θύματος, Τζένι Κρυθαρά, απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία.
6: Έτσι, Ελισάβετ, νέα νύχτα επεισοδίων στο Belfast. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην πόλη ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρα νερού χθες βράδυ για να διαλύσει το πλήθος. Η δημόσια συγκοινωνία σταμάτησε νωρίς, σχολεία έκλεισαν. Θεατρικές παραστάσεις και σινεμά ακυρώθηκαν. Ελικόπτερες της αστυνομίας περιπολούν συνεχώς ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ομάδες ακροδεξιών σταματούν πολίτες στους δρόμους και τους ρωτούν για την εθνικότητά τους. Το θύμα αυτής της επίθεσης, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ο Στίβιν Όγκλιβι, έχασε το ένα του μάτι τελικά. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, που σε ανακοίνωσή της δηλώνει αηδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας που εκτελήθηκαν μετά την επίθεση στον άνθρωπό τους. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Στόχος, όπως λένε, είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
1: Και όλα αυτά έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες από την αρχή του έτους. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.

0: στους 97,8. Τα 3 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τους τελευταίους μήνες. Τα φέσια τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ και τον Απρίλιο εκτοξεύτηκαν στα 2,92 δισεκατομμύρια, μειωμένα ωστόσο σε σχέση με το Μάρτιο. Τα σκύπτρα με τις μεγαλύτερες οφειλές κρατούν τα νοσοκομεία και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο αυξήθηκαν σημαντικά τα χρέη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Πράγματι, Βασίλη, στα ύψη παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές αλλά και τους φορολογούμενους, με τα νοσοκομεία να έχουν τα υψηλότερα ανεξόφλητα χρέη, ενώ όπως ανέφερες και εσύ, θεματική αύξηση παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες και οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 80% το πρώτο τετράμινο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα φέσια και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στο ποσό των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που καταγράφει ο προϋπολογισμός, όπως διαπιστώνουμε, δεν προχωράει η αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι οφειλές. Επίσης, δεν φαίνεται να αποδίδουν και τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο φθινόπωρο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τα οποία προβλέπουν περικοπή των κρατικών επιχειρηγήσεων σε όσους δημόσιους φορείς καθυστερούν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, αλλά ταυτόχρονα και η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Για να δούμε αναλυτικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν σημαντική άνοδο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι οφειλές τους αυξήθηκαν στα 336 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος Απριλίου. Οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν τον Απρίλιο στα 730 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 10% από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος. Να πούμε ότι τα 166 εκατομμύρια αποτελούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΗ. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο ασθενή της διαχείρισης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν τον Απρίλιο σε 1,468 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 110 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά αυξημένα κατά 71 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025. Όσον αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές στο τέλος Απριλίου υποχώρησαν σε 737 εκατομμύρια ευρώ από 766 τον Απρίλιο και έναντι 772 που ήταν το Δεκέμβριο. Από αυτό το ποσό να πούμε ότι 161 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 467 εκατομμύρια οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ, με το δημόσιο να αναζητά δικαιούχους προκειμένου να επιστρέψει ένα ποσό της τάξης των 191 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για δικαιούχους που δεν έχουν δηλώσει στην συντριπτική τους πλειοψηφία IBAN ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Και όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε πως λειτουργεί σαν αλυσίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, δείχνοντας τον δρόμο προς τις εκλογές του 2027. Μάλιστα, ζήτησε από τον νέο γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, περιγράφοντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες όσον αφορά την επανασυσπήρωση ψηφοφόρων, έθεσε τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα και μίλησε για στρατηγική μίας Κυριακής. Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για αριστερό και δεξιό λαϊκισμό, καθώς και για ένα θίασο που δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ανοίγει τα χαρτιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος, Ενώπιο, που θα προβληθεί από τον Αντένα εκτάκτως στις 8 το βράδυ.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που θεσμοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα σε ζώνες κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πώς εξήγησα βέβαια όλα αυτά? Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμή. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
2: Μένουμε στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί σήμερα είχαμε και νέα παραίτηση Γενικού Γραμματέα, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ενώ είχε προηγηθεί εκείνη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Αν και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Για την υπόθεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεσκέπασε το κύκλωμα στις πολεοδομίες και εκτίμησε ότι η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στη διαφθορά.
4: Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνης πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις. Άρα, θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώμα το συμπτωματολόγιο, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολεοδομίες όπως αυτό παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πώς η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά.
2: Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αριστερά μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, με τον Νίκο Παπά να στέλνει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο για να φέρει συμφωνία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενώ νωρίτερα, το στέλεχος της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν θα μπει το κόμμα σε μεταγραφικό παζάρι.
5: Βεβαίως, δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή. Ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
0: Την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης. Δίνουμε το λόγο στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία για τα σενάρια που διακινούνται στη γειτονική μας χώρα ως προς το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
6: Ήταν, Βασιλή, μια συνάντηση με μεγάλη βαρύτητα του κατάφυγα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς έγινε στον απόϊχο των Γιαρών και το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μετά από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπενθύμησε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο αναμένεται να περάσει στην τουρκική Συνέλευση, αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση της Τουρκίας. Τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ενώ ο επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι αναμένουν τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτονείς χώρας, εκφράζοντας παράλληλα και τη δυσφορία του, όπως λένε οι ίδιες πηγές, για δηλώσεις από την ελληνική πλευρά που, όπως είπε, βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα και ενδέχεται, σύμφωνα με τον Κακάφιντα, αυτές οι δηλώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, Βασίλη.
0: Άρα, εμένει στην προκλητική στάση του ο Χακάν Φιντάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Αντιμέτωπες με μια περίεργη υπόθεση βρίσκονται οι αρχές της Μεσσηνίας, καθώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η ιστορική επαιτειακή καμπάνα από τον διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου στο Νιόκαστρο. Η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
7: Καλό μεσημέρι από την Μεσσηνία. Πραγματικά ένα μυστήριο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την επαιτειακή καμπάνα που βρισκόταν μέχρι τότε στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο κάστρο της Πύλου. Τουλάχιστον έως τις 30 Μαΐου η καμπάνα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, βρισκόταν στην θέση της. Τις τελευταίες ημέρες δεν βρίσκεται εκεί και έχει ξεκινήσει μια έρευνα από την αστυνομία για να διαπιστώσει. Έχει και μια επικοινωνία με αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν τυχόν αυτή έχει απομακρυνθεί από εκεί για λόγους συντήρησης ή οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει κάποια.
2: Δεν θα είχε ενημερωθεί κάποια υπηρεσία ότι απομακρύνεται η καμπάνα.
7: Ναι, απλά η αστυνομία προσπαθεί να εξαντλήσει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει παράληψη στην ενημέρωση τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα υπάρχουν και έρευνες για το αν έχει αυτή κλαπεί από κάποιον που έχει βρεθεί στον χώρο. Το γεγονός αυτό συζητείται πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία της Πύλου και ευρύτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς είναι πραγματικά αδιανόητο πως ένα τέτοιο κειμήλιο μπορεί να εξαφανιστεί από τον χώρο τον οποίο φυλάσσεται. Και
2: Δημήτρη, ο χώρος, αυτό ήταν η ερώτησή μου, φυλάσσεται ή υπάρχει έστω κάμερα που να καλύπτει, να καταγράφει τι συμβαίνει?
7: Εντός του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου της Πύλου, που σημαίνει ότι έχει ώρες λειτουργίας. Υπάρχουν φύλακες στις πόρτες της ώρες λειτουργίας. Τις υπόλοιπες ώρες ο χώρος κλείνει, ασφαλίζεται. Μιλάμε όμως για έναν μεγάλο χώρο με πιθανή πρόσβαση από κάποιον που μπορεί να ήθελε. Μπορεί να αναζητηθούν, αλλά με
2: και άλλοι τρόποι εισόδου, εννοείς, αν κάποιος ήθελε να κλέψει.
7: Με ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα, αν κάποιος έχει καταστρώσει κάποιο ειδικό σχέδιο για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση, αυτό είναι κάτι που θα το δουν οι αρχές. Το πρώτο πράγμα είναι να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πού βρίσκεται αυτή η καμπάνα και ποιοι πιθανόν μπορεί να είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο σε ώρες εκτός φύλαξης.
2: Πρόκειται λοιπόν για μια καμπάνα με ιστορική και συμβολική αξία η οποία αναζητείται. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένο.
7: Καλή συνέχεια.
0: Αθλητικά. Και από το μυστήριο της καμπάνας στην Πύλο να πάμε στα τερτύπια της μπάλας, καθώς το Σάββατο αναμένεται να κριθεί ο νικητής της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
8: Έτσι είναι, Βασίλη, κύριε Σάββατ, και ήδη δύο ώρες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και εξαντλήθηκαν αμέσως. Το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός Εκεί θα κριθεί λοιπόν ο τίτλος, γιατί χθες ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε με Όσμαν Σλούκα Ραγκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι θρίλερ, να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Στο θρίλερ αυτό η κανονική διάρκεια έληξε 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός. Ο Ολυμπιακός που έκανε πολλά λάθη. Οι γηπεδούχοι ακόμα και όταν έμειναν 6 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, χωρίς τον Ναν που χρεώθηκε 5 φάουλ, αλλά ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, κατάφεραν να αντιδράσουν, να κυνηγήσουν τη νίκη, έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Εκίνα Ταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
9: We played amazing hustle, so I like to just congratulate.
10: Παίξαμε εκπληκτικά, με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ. Χάσαμε τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια. Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία, η διαιτησία, η διοργάνωση θα μας προστατεύσει για να είναι όλα δίκαια. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδο τους.
8: Για έλλειψη επικοινωνίας μέσα στο παιχνίδι από τους παίκτες του μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
11: Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Στους 5 πόντους, μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να ελέγξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας. Σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές Φουρνιέ. Δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
8: Η συμβολή στην νίκη του Παναθηναϊκού του Βασίλη Τολιόπουλου που είπε.
12: Άμα χάλαμε τελείω το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς και καταφέραμε και πάμε τη σειρά σε 5ο μάτς. Σήμερα ελέξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσανε και φέραν την νίκη.
8: Πριν περάσουμε στο Μουντιάλ, να πούμε για την επιτυχία της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κέρδισε 14-12 την Ισπανική Ματαρό. Το Final Four του Champions League στα ημιτελικά και αύριο στις 10 το βράδυ θα παίξει με την Φερετσβάρος στην Ουγγρική στο τελικό, ενώ σήμερα στον ημιτελικό των ανδρών πάντα για το Champions League στο πόλο που γίνεται στην Μάλτα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο. Βασίλη Ελισάβετ, αρχίζει σήμερα η μεγάλη γιορτή που θα έχει και μεγάλη
0: στις 10 διάρκεια. Απόψε, Μεξικό Νότια Αφρική, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
8: Και στις 5 η ώρα Νότια Κορέα Τσεχία. Θα ξεκινήσει σήμερα, τελειώνει 19 Ιουλίου. Για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. 16 πόλεις φιλοξενούν την παγόνες. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32. 13 ποδοσφαιριστές που παίζουν Super League θα τους δούμε στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Ελκαμπή του Ολυμπιακού με το Μαρόκο, του Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού με το Ιράν, του Πινέδα Τσάικ με το Μεξικό, του Σάντσες του ΠΑΟΚ επίσης με το Μεξικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και προπονητής Έλληνας σε μία από τις 48 ομάδες, ο Γιώργος Δόνης στη Σαουδική Αραβία. Η Ορδανία, Κουρασάου, Ουσπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά κάνουν την παρουσία τους σε Μουντιάλ, σε τελική φάση. Και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, πανηγυρίζει γιατί χθες είπε ότι ήταν επιτυχία για τη FIFA το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν να αγωνιστεί στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Φυσικά να δούμε πώς θα αρχίσει και πώς θα τελειώσει η διοργάνωση και τι προβλήματα θα υπάρχουν, γιατί ήδη υπήρξε το πρόβλημα με τον Σομαλό ρέφερι, τον Ομάρ Αρντάν, ο οποίος του απαγορεύτηκε να μπει στις ΗΠΑ και λέει ο Ιφαντίνο, λυπηρό αυτό, αλλά πάλι δεν ελέγχουμε τα πάντα.
0: Πλούσιο θέαμα, καθώς έχουμε 104 αγώνες μπροστά μας από σήμερα αρχής αρχομένης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
13: Ο καιρός.
2: Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, αύριο θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια αλλά και κεραυνούς τα σοαρνιακέ.
14: Σάββατο στα Λαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα, καθώς αύριο ένα καθυστερημένο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα μας επηρεάσει και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια την ώρα των φαινομένων, κεραυνοπτώσεις και δυστυχώς επικίνδυνες για τη γεωργία χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, οι περιοχές που θα,
2: θα επηρεαστούν, ναι.
14: Επηρεαστούν κυρίως θα είναι οι περιοχές της Χαλκιδικής και γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και το βράδυ αύριο, αλλά μέχρι και το Σάββατο, η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Έτσι λοιπόν, οι άνεμοι δεν φαίνεται να είναι να ασχολήσουν πολύ, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τους 29 με 32, στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 35. Τώρα, φαίνεται ότι στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με απογευματινές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με ύφεση το βράδυ. Ασθενείς ανέμους, 2 με 4 από φόρτο βράδυ θα γυρίσουν σε βορειάδες μέχρι 5 και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το πρωί και ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι ισχυρές με υποχώρηση των φαινομένων το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα, δεν αποκλείεται στο Θερμαϊκό μέχρι και τα 6, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Απόνερα της κακοκαιρίας αυτής θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Την Κυριακή πια ο καιρός βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στην Πελοπόννησο περιμένουμε λίγες βροχές και μπόρες και βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα με εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολανίος για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
13: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος του River West. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr παξί φωτιά σε δύο τουριστικά σκάφη με το σχετικό βίντεο.
2: Και στο ενικός.gr Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, καρφιά κατά Στάρμερ.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Χριστοδούλου.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
20: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
22: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
23: Προπόληση more.com.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
6: Διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα με ρωτήσεις γιατί το ακούμε αυτό. Λουκία. Μ' ακούει η Λουκία. Η Λουκία μ' ακούει, θα μ' ακούσει. Και όταν μ' ακούσει θα μου απαντήσει αν έχει καταλάβει. Για να βάλουμε το τραγούδι ώσπου να το ρυθμίσουμε το θέμα. Γιατί διαλέξαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό.

Για να δούμε αν με ακούει τώρα η Λουκία. Όχι, θα το ρυθμίσουμε το θέμα, Γιώργο Τζιβελεκίδη. Πολύ ωραία, πάμε έτσι, ως ό,τι το ρυθμίσουμε. Θα σας απαντήσω εγώ γιατί το ακούμε. Γιατί είναι Die Die, Σακύρα. Και είναι το τραγούδι του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που ξεκινά σήμερα. Από σήμερα ο πλανήτης από το βράδυ είναι στο ρυθμό της γιορτής του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Got everything you needed. Now bring it like you need it. Just like you need it. Και μάλιστα Μουντιάλ θα γίνει σε τρεις χώρες, δηλαδή Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρεμιέρα απόψε στο Μεξικό, άρα η τελετή έναρξης 8 και εμείς το βράδυ θα έχει λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα. Και η πρεμιέρα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Και η Σακύρα έχει το κολλάει, διότι είναι το τέταρτο μουντιάλ για το οποίο τραγουδάει. Και το έχει σίγουρα αυτό, ειδικά το Latin είναι στην δεύτερη φύση της. Τώρα να μου πείτε γιατί διαλέγω Σακύρα και δεν διαλέγω ένα τραγούδι που εμείς το έχουμε συνδέσει με σέντρα, διότι όταν αρχίζει το μάτς εμείς πρέπει να ακούσουμε Λουκιανό Κυλαϊδόνη, αρχίζει το μάτς και πώς μας ενώνει Γιώργο, πώς μας δονεί του Διακογιάννη, η φωνή του αξέχαστου Γιάννη Διακογιάννη. Πάμε να ακούσουμε Λουκιανό.

0: Έχουμε σε λίγο τη Λουκία Γκάτσου, γιατί είναι στο Κόντρα. Είναι η μέρα που γράφει συνεντεύξη τη βραδινή τη εκπομπή. Νομίζω τώρα γράφει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα όταν τελειώσει θα είναι μαζί μας. Εμείς στο μεταξύ θα κινηθούμε στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Ξεκινώντας το επιβάλλει μέρα. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε όλοι εδώ. Η Λουκία θα είναι σε λίγο εδώ. Στο Real FM 97,8. 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Δήμητρα Πανανού τα συντονίζει όλα. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς 211-200-8200. Και στέλνετε μηνύματα στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Και εφόσον αρχίζει το μάτς, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι μαζί μας από τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχίζει ένας μαραθώνιος.
0: Κάτσε να αυτό... ακούσουμε λίγο, Λουκιανό. Περίμενε, για δώσουμε σε λίγο.
2: Και φως μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς.
0: Και ξέρεις, συγκινούμε όταν το ακούω. Είχαμε συνεργαστεί χρόνια ολόκληρα με τον τεράστιο Γιάννη Διακογιάννη και καταλαβαίνεις πόσο συγκινούμε όταν τώρα τραγουδάει ο Λουκιανός, αρχίζει το μάτς και πώς μας ενώνει του Διακογιάννη φωνή που πια δεν είναι μαζί μας. Δημήτρη, εσύ το ξέρεις.
1: Και δυστυχώς τέτοιου ελληνικού δημοσιογράφοι, Νίκος Τραβελάκη, πλέον δεν υπάρχουν.
0: Έτσι έγραψε η ιστορία. Ήταν ο κορυφαίος, μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο μάτς που αρχίζει. Τώρα, πρεμιέρα. Θέλω να μας κάνεις φροντιστήριο. Καταρχήν, Μουντιάλ σε τρεις χώρες. Δηλαδή, ναι. Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι, για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα είναι σε 16 πόλεις. Προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό στήμα.
0: 16 πόλεις. Αυτός είναι μαραθώνιος καλοκαιρινός και 48 ομάδες για πρώτη φορά.
1: Και 48 ομάδες, αρχή και 32.
0: Θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο. Πάρα από 100 ομάδες.
1: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι η διαφορά της ώρας είναι κάτι που θα επηρεάσει.
0: Α, άλλο αυτό, βέβαια.
1: Αυτό, επίσης τους παίκτες και όλο το team και όλο το σύστημα θα τους επηρεάσουν και οι καιρικές συνθήκες.
0: Βέβαια, βέβαια. Και θα ξενυχτάμε βλέποντας σε μπάλα, διότι τα μάτς είναι και ξημερώματα και άγρια χαράματα, νύχτα, είναι ανάποδες ώρες.
1: 5-7, έχει και κάποια που είναι 7 η ώρα το απόγευμα και 8 και 10, ανάλογα. Τις πόλεις που παίζουν.
0: Εντάξει, να το προδώσω. Επειδή εσύ όλη νύχτα είσαι εδώ και δουλεύεις, είναι για σένα φτιαγμένο αυτό, έτσι, και να παρακολουθείς και να τα λες φρέσκα πρωί-πρωί στο Σπύρο πρώτα και στην Στεφανία και μετά στον Ιωσήφ και την Αμαλία. Νομίζω και στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Ναι.
1: Πάντως, είναι μια διοργάνωση που πραγματικά είναι μαραθώνιος. Mm. Η FIFA έχει αλλάξει το format. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι με 48 ομάδες και να τελειώσει 19 Ιουλίου, πόσο δύσκολο είναι.
0: Και ξαναπες πόσα μάτς είναι όλα, 48 ομάδες.
1: Είναι 48 ομάδες, 104 παιχνίδια.
0: Πόπο, 104 μάτς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, μέχρι τις 19 Ιουλίου.
0: 19 Ιουλίου, είναι το μισό καλοκαίρι από σήμερα, 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου. Η πρεμιέρα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Εντάξει, η Μεξικό έχει και παίκτες ελληνικών ομάδων, ε.
1: Το Μεξικό Πινέδα, καταρχήν.
0: Πινέδα ΑΕΚ.
1: Και Σάντσες ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ, έτσι, άρα ελληνικό.
1: Οπότε,
0: χρώμα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, στις 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι, μετά στις 5 έχει Νότια Κορέα Τσεχία. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Πρέπει να σου πω ότι δεν είναι 13 οι παίκτες που παίζουν στο Super League. Είπαμε τον Σάντες και
0: ναι,
1: τον...
0: Ναι, σ' άκουγα πριν στο δελτίο. Για ξαναπέσουμε τον Βασίλη Τεζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Είναι ο Ταρέμι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του Ιράν. Ναι. Είναι ο Ελκαμπή λόγω του που είναι στο Μαρόκο.
0: Ελκαμπή, βέβαια.
1: Είναι ο Λαμπόν και ο Πελίστρι, ο Λαφόν Ακτήλα Φατουστού και ο Πελίστρι του
0: Ουρουάη.
1: Στην Ουρουάη. Και είναι και ο Γιώργος Δόνης που είναι στη Σαουδική Αραβία.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ τιμητικό ότι έχουμε ομάδα με Έλληνα προπονητή. Ο Γιώργος Δόνης, Σαουδική Αραβία. Έχει γράψει ιστορία εξάλλου ο Γιώργος Δόνης.
1: Δυστυχώς, την εθνική μας ομάδα δεν την έχουμε.
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε να είναι, να σου πω κάτι με το γεγονός ότι είναι 48 ομάδες. Είναι όποιος περνάει την πόρτα μπήκε μέσα και είδε φως. Εντάξει τώρα, θα μου πεις, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη λαϊκότητα και τη μαζικότητα που δεν την έχουν τα αθλήματα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες τώρα αυτό το Κουρασάο. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί θα ζήσουν το όνειρό τους, το νησί αυτό της Καραϊβικής. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Νίκο, ότι έχει αυτή τη μαζικότητα και τη λαϊκότητα. Παίζεται παντού σε όλο τον κόσμο. Έχουν και αυτοί οι άνθρωποι δικαίωμα στο όνειρο να ζήσουν μία φορά την. Αυτή τη μαγεία του γιορτής του Μουντιάλ.
0: Τώρα έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση στα καφενεία για το ποια ομάδα θα το σηκώσει. Ξέρεις, εδώ όλοι είναι προπονητές, Δημήτρη. Ναι. Όλοι λένε να σας εξηγήσω γιατί θα είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία. Για δώσ' μας τα δικά σου προγνωστικά. Γιατί εσύ δικαιούσαι.
1: Φαβορεί στο στοίχημα και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί λέει η παγκόσμια
0: Γαλλία.
1: Κοινότητα. Έχει πρώτα Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία του Τούχελ που παρουσιάζεται πολύ.
0: Δεν θα στοιχημάτιζα εγώ στην Αγγλία πάντως. Στη Γαλλία, ναι. Στην Αγγλία.
1: Ναι, μετά Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και έχω μέχρι την πέμπτη θέση που είναι η Πορτογαλία.
0: Κοίταξε, λόγω της περιοχής, επειδή παίζει ρόλο και αυτό.

0: αυτό, εγώ θα έβαζα μπροστά Αργεντινή και Βραζιλία. Θα έβαζα Γαλλία, θα έβαζα Ισπανία με αυτή τη σειρά και μετά Γερμανία και Αγγλία και Πορτογαλία. Δεν ξέρω.
1: Οι Γερμανοί είναι ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούν και επίσης πάντα, Νίκο, το ξέρεις εσύ καλύτερα, υπάρχει και μια ομάδα έκπληξη.
0: Πάντα που λέμε, κοίτα να δεις αυτή η ομάδα. Θυμάμαι, ποιο μου ήταν η Ολλανδία, η οποία δεν την περιμέναμε τίποτα.
1: Κάτσε.
0: Ναι. Επίσης, υπάρχουν ομάδες οι οποίες σαρώνουν μέχρι τον ημιτελικό και κατακρεμνίζονται στον τελικό. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι η ομάδα έκπληξη που θα φτάσει ως τελικό θα το σηκώσει κιόλας. Το όνομα και η φανέλα παίζουν ρόλο στο Μουντιάλ. Δεν είναι η διοργάνωση που έρχεται η ομάδα έκπληξη να το πάρει. Εσύ το ξέρεις πόσες φορές δηλαδή έχουμε δει τις κλασικές ομάδες. Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία είναι. Παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο φυσικά αυτό που λες, αλλά παίζει ρόλο και η διάρκεια, παίζει ρόλο και το βάθος που έχει μια ομάδα, γιατί οι αγώνες έχουν ακόμη 3 αγώνες στην πρώτη φάση.
0: Βέβαια.
1: Και τα δύσκολα θα ξεκινήσουν στα νοκάουτ, όταν θα πάνε οι ομάδες στα νοκάουτ.
0: Και πόσο κουρασμένοι οι παίκτες, βεντέτες. Καταρχήν, έχουμε να πω σε αυτό το Μουντιάλ, η τελευταία διοργάνωση για Μέση και Ρονάλντο. Δύο θεούς.
1: Ναι, πριν πούμε για το.
0: Η Αργεντινή και η Πορτογαλία. Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι παίκτες έχουν ξεκινήσει, κυρίως οι πρωτοκλασσάδες παίζουν σε ευρωπαϊκά.
0: Από τον Αύγουστο.
1: Ναι, από τον περασμένο Αύγουστο.
0: Πώς να αντέξει ο παίκτης να κάνει προπόνηση και να παίζει και τόσα μάτς, γιατί είναι πρωτάθλημα, κύπελο, ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: 12-13 είναι οι παίκτες της Manchester City.
0: Ναι.
1: Από τα μεγάλα κλαμπ, εντάξει, παίζουν για τη φανέλα, παίζουν για την εθνική τους, είναι λογικό όλο αυτό, αλλά και αυτοί έχουν έναν οργανισμό που πρέπει να εντάξει.
0: Εδώ τώρα, Δημήτρη, παίζει ρόλο η νόμιμη επιστημονική υποστήριξη και το ξέρεις. Δηλαδή, πώς υπάρχει ένα ιατρικό επιτελείο που προσπαθεί να στηρίξει τον οργανισμό παικτών που καταπονούνται με βάναυσο τρόπο, με συνεχείς προπονήσεις και αγώνες, για να μπορούν να είναι υπερπαίκτες και υπεράνθρωποι στην πραγματικότητα. Ξαναλέω, με νόμιμο τρόπο. Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Η ιατρική βοήθεια που θα έχουν και η συμβολή αυτή που λες, που είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο είναι πόσο ένας τραυματισμός μυϊκός θα τον ξεπεράσουν γρήγορα.
0: Α, και αυτό βέβαια.
1: Όμως, με το δεδομένο ότι είμαστε Ιούνιο, ένας οργανισμός δεν είναι όπως θα ήταν το Δεκέμβριο ή το Γενάρη. Ένα τραυματισμό.
0: Τώρα, έχουμε μπροστά μας, έχεις μπροστά στο πρόγραμμα.
1: Μου είπες για να κλείσουμε, Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το έκτο.
0: Και Μέση το πέμπτο.
1: Μέση το έκτο.
0: Το έκτο.
1: Ο τραυματισμός του Μεξικού θα είναι το έκτο και για τον Νεϊμάρ που δεν το βάζει κάτω.
0: Βέβαια και Νεϊμάρ.
1: Είναι το τέταρτο.
0: Σωστά. Υπάρχει κάποιο match derby έτσι σε όμιλο τις πρώτες μέρες, γιατί τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική και Κορέα είναι. Υπάρχουν δύο ομάδες στον ίδιο όμιλο που έχει έτσι derby.
1: Νομίζω ότι Κυριακή το βράδυ, Κυριακή έχει Βραζιλία-Μαρόκο που θα είναι καλό παιχνίδι.
0: Ωραίο match.
1: Εντάξει, έχει παιχνίδια τέτοια.
0: Ναι.
1: Η τελετή έναρξη θα είναι σε τρεις πόλεις.
0: Βέβαια, σήμερα είναι Μεξικό. Ναι.
1: Έχουν καταφέρει και έχουν. Δηλαδή σήμερα θα είναι στην πόλη του Μεξικού το 8:30, όπου εκεί θα έχει η λατινοαμερικάνικη κουλτούρα.
0: Βέβαια.
1: 12 αύριο του Ιούνιου το Τορόντο, πριν από το Καναδά Βοσνία.
0: Ναι. Και η μεγάλη γιορτή το Σάββατο.
1: Και στο Λος Άντζελες.
0: Εδώ είναι η μεγάλη γιορτή.
1: Πριν από την αύριο, πριν από το ΗΠΑ Παραγουάη.
0: Αύριο είναι, αύριο. Ναι. Ενημέρωση προς Παραγουάη, μάλιστα.
1: 12 του μήνα. Πριν εκεί, δηλαδή θα κάνουν τρεις τελευταίες έναρξεις. Λοιπόν, η FIFA παίζει ένα στοίχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, αφήνω τον Καναδά που δεν έχει θέματα γεωπολιτικά. Όμως με το Μεξικό, που επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα.
0: Όχι, ναι.
1: Όμως στην Αμερική, που έχει θεματάκια πολλά, παίζει ένα στοίχημα. Πώς θα τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Διότι ήδη είχαμε το θέμα με τον διαιτητή από τη Σομαλία.
0: Το Σομαλά που γύρισε πίσω.
1: Τον Ομάρα Αρτάν τον γύρισαν πίσω, δεν του δώσανε πίσω.
0: Ήταν ύποπτος, ναι.
1: Και λέει ο Ιφαντίνο, δεν ελέγχουμε τα πάντα, είναι λυπηρό, δηλαδή διπλωματικές δηλώσεις, όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι των μεγάλων διεθνών ομοσπονδιών. Ο Ιφαντίνο λέει, είναι λυπηρό αυτό το γεγονός που συνέβη και εκφιάζει ο Ιφαντίνο το γεγονός ότι είναι το Ιράν εκεί.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ενώ είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, η ομάδα του Ιράν είναι εκεί για να παίξει μπάλα. Βέβαια, δεν μένει στην Αμερική έτσι. Η ομάδα έχει καταλύσει στο Μεξικό.
1: Ναι, και θα πηγαίνει. Μπαίνει και θα βγαίνει.
0: Αλλά παίζει, νομίζω, Σιάτλ και Λος Άντζελες.
1: Ναι, μπαίνει, βγαίνει.
0: Αυτό είναι θέμα. Ότι θα έχουμε ποδοσφαιριστές του Ιράν. Έχουμε πόλεμο Αμερικής Ιράν. Να παίζουν στην Αμερική είναι απίθανο.
1: Την περασμένη εβδομάδα έχουμε πει την είδηση ότι κόψανε πάρα πολλούς από το staff,
0: ναι,
1: από το Ιράν. Staff του Ιράν και δημοσιογράφους τους κόψανε, δεν τους δώσανε βίζα να μπουν.
0: Αυτό πρέπει να μείνει στην άκρη.
1: Σε ποδοσφαιριστή δεν το έκαναν.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι θα ήταν πολύ ακραίο να γίνει.
0: Έτσι.
1: Όμως το κάνανε και
0: μέλη της αποστολής.
1: Ο Ιφαντίνο λέει, δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει αυτό και να είναι επί την αφαίρει το Ιράν και είναι επιτυχία της FIFA που καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν
0: στην FIFA. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, επιτυχία, αλλά πώς θα φανεί, γιατί ήδη ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είπε ότι αν υπάρξουν σημαίες παρατράγουδα, θα πάρουμε την ομάδα να φύγουμε. Ακραίο και αυτό, δεν μπορεί να φύγει η ομάδα, γιατί τα συμβόλαια είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολλά θέματα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πάντα θα προσέχουμε πώς θα πηγαίνουν τα παιχνίδια εκεί που έχει χώρες που είναι λίγο τα θέματα, με πρώτη φυσικά τη χώρα το Ιράν όταν θα παίζει.
0: Καταλαβαίνεις ότι όσο και το Μουντιάλ θα τα λέμε, Δημήτρη, και εμείς οι δύο ειδικοί, και θα κάνουμε και φροντιστήριο στη Λουκία, έτσι.
1: Ναι,
0: με τίτλο, πώς είναι, η Λουκία εκπαιδεύεται στο ποδόσφαιρο. Θα σε εξηγήσω καταρχήν τι χρώμα έχει μπάλα, τι σημαίνει Μουντιάλ και μετά αυτά τα βασικά, και μετά θα πάμε και στους αγώνες. Για πες.
1: Λοιπόν, στο παγκόσμιο κύπελο κάνουν πρώτη εμφάνιση η Ιορδανία,
0: η Ιορδανία,
1: το πράσινο ακροτήρι και το Κουρασάο. Οι χώρες που θα παίξουν στους ομίλους θα πάρουν από 8 έως 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Με το καλημέρα. Μόνο με το καλημέρα.
1: Ναι,
0: δεν
1: άσχημα.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ναι. Αυτός που θα φτάσει να το σηκώσει είναι 43.
0: Wow. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα τα λέμε καθημερινά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.

τώρα, μπορεί να έχουμε σήμερα απόψε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά χθες το βράδυ είχαμε μια άλλη σέντρα. Την έκανε ο Μητσοτάκης. Σέντρα στην προεκλογική περίοδο, γιατί δεν ήταν κάτι άλλο αυτή η γιορτή, η σεμνή γιορτή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλεγεί πανηγυρικά ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, γραμματέας του κόμματος. Δεν ήταν τίποτα άλλο από το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Κανονικά, και αφήστε που λέει ο Μητσοτάκης αυτοδυναμία και εκλογές το 27 και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Το 27 θα λέει μέχρι την τελευταία μέρα που θα προκηρύξουμε νωρίτερα τις εκλογές. Εγώ ανέβαζα στοίχημα. Θα έλεγα ότι ο Μητσοτάκης πράγματι θεσμικά θα ήθελε να κάνει εκλογές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Σκεφτείτε όμως να έχουμε 3-4 κάλπες και να ξεκινήσει η ελληνική προεδρία και να μην έχει η Ελλάδα κυβέρνηση, και επειδή τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο, και με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και με τη λογική και με τον εκλογικό νόμο, είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία, εγώ λέω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε να σχηματίσει η κυβέρνηση, πόσο μάλλον που βλέπουμε δημοσκοπήσεις χωρίς ακόμα να έχει ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Σήμερα, για παράδειγμα, ο Κώστας Καραγκούνης, που μου μιλούσε νωρίτερα στο Όπεν, ήταν ο δεύτερος μετά τον Στέλιο Πέτσα, που είπε ναι, θα μας πλήξει, θα μας στερίζει από τις δυνάμεις μας. Και υπάρχει άνθρωπος που δεν αμφισβητεί ότι αν ο Σαμαράς πάρει 5% για παράδειγμα στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές, στις κάλπες, από αυτό το 5 ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί αυτό λοιπόν να είναι κρίσιμο και το ποσοστό που λείπει από αυτό που θα χρειάζεται, αν είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει αυτοδυναμία και να κυβερνήσει. Είχαμε λοιπόν το ανακτήριο λάκτισμα και σήμερα θα έχουμε και το ματσάκι, το άλλο, διότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει μια συνέντευξη που εγώ περιμένω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μεταδοθεί στις 8 στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, ενώπιον στον οποίο προσέξτε εκτάκτος νωρίτερα εκπομπή και σωστά, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο. 8 η ώρα απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και για να κάνω τρέιλερ, ο Μητσοτάκης δεν είπε μόνο στον Κυριανάκη «Παταγκάζει και πάμε για νίκη από την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία». Έκανε και δύο αναφορές, οι οποίες εξελίχθησαν ως επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά πρώτον και σε όλους τους αντιπάλους στην αντιπολίτευση, δηλαδή Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Καριστιανού. Είπε συγκεκριμένα για το Σαμαρά, επειδή ο Σαμαράς έχει πει ότι είναι χωρίς ψυχή η Νέα Δημοκρατία, στέλνουμε ένα πεντακάθαρο μήνυμα: η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Παρακάτω μιλά για πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Και συνεχίζει αργότερα λέγοντας: όπως εξήγησα, λέει, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας και απαντήσεις ως με μεγάλη άνεση, ξανά καναπές, από την ασφάλεια του καναπέ, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Χτυπάει καμπάνα εδώ για Σαμαρά, ακούστε τι λέει στη συνέχεια, και εγώ θα έλεγα και λίγο για Καραμανλή. Διότι λέει, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, πάντα ελεύθερα και γαλάζια, με πράξη και όχι συνθήματα. Εδώ είναι σαφής αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά για πατριώτες του καναπέ που πνίγονται στα ήρεμα νερά. Κρατήστε το, θα το βρούμε μπροστά μας. Όπως θα βρούμε και την αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, με μια κοινή συνισταμένη, το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ, είπε, λέει, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτή την έκφραση, η οποία, αν και μιλάει διαφορετικές γλώσσες, σε ένα συνεννοείται, στόχος να πέσει ο Μητσοτάκης. Και συνεχίζει: μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις, ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Από τη μια, προσέξτε τώρα την αναφορά στο Τσίπρα, θα παρελάβουν μετά χασημερινά προσωπία χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πάμε τώρα και στον Ανδρουλάκη. Κόμματα που εισηγούνται εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα, Πασόκ, παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά, λέει, ο αριστερός και ο δεξιός λαϊκισμός συναντούνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πάμε τώρα, Βελόπουλο και Καριστιανού. Πλαστογράφοι της ελπίδας, την βορύχη του θυμού, θα γίνονται ένα για να ενωθούν στην πράξη με όσους πολλούν τη θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό. Αυτή, λέει, είναι συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει σε απειλή κατά της δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει τα κόμματα αυτά, δηλαδή Πασόκ, Τσίπρας, Ελλάς, Καριστιανού και Βελόπουλος, απειλή κατά της δημοκρατίας. Μη γελιέστε, λέει, αυτός ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με το καλημέρα, με τη σέντρα στην προεκλογική περίοδο, ο Μητσοτάκης βάζει φωτιά στο γήπεδο.
Και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα συνεχιστεί αυτή η φωτιά και τι θα απαντήσει απόψε στις 8 στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα. Τώρα, μην ξεχάσω να σας πω ότι έχουμε, σας το έλεγα από χθες, αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα είναι τόσο έντονο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, διότι η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι αύριο, κυρίως και λίγο το Σάββατο, θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια. Και χαλάζει, σας λέω συγκεκριμένα, αύριο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία από λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι βράδυ, εκτός από Χαλκιδική, όπου θα συνεχιστούν τα φαινόμενα μέχρι Σάββατο πρωί. Ήπειρο και Θεσσαλία μεσημέρι με βράδυ, σποράδες και Εύβοια βράδυ Παρασκευής έως μεσημέρι Σαββάτου, Ανατολική Στερεά Παρασκευή από απόγευμα έως βραδινές ώρες. Η αστάθεια θα ενταθεί αύριο Παρασκευή συνολικά στην Ελλάδα, θα υποχωρήσει σιγά σιγά το Σάββατο. Το Σάββατο θα πέσει και η θερμοκρασία. Αύριο θα φτάσει 34, το Σάββατο γύρω στους 30 και από Κυριακή που θα βελτιωθεί ο καιρός και Δευτέρα πάμε σε ένα κανονικό καλοκαίρι.

Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με πάρα πολλά θέματα να του θέσουμε. Ξεκινώντας από αυτό που μας έλεγε χθες το Open, και έχω πολλά να το ρωτήσω. Γιατί ήταν αποκάλυψη ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται στη Διεθνή Έκθεση και ήδη συγκεντρώνονται χρήματα γι' αυτό, να ανακοινώσει ένα επιπλέον μέτρο για τους συνταξιούχους. Κατάλαβε ότι καταλαβαίνετε, θα γλιτώσει, να μας πει λίγο περισσότερα γι' αυτό. Επίσης, θα μας απαντήσει εάν έρχονται άλλες φοροαπαλλαγές ή έξτρα ενισχύσεις και παροχές στους πολίτες, σχετικά στους ευάλωτους. Σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε. Φαντάζομαι ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι το πιο πλούσιο των τελευταίων ετών. Και τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση και δέχτηκε κριτική από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση για τη δήλωση Πιαρακάκη, ότι δηλαδή η δικαστική απόφαση, και μιλούμε για αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για να πληρώνουν πολύ μικρότερες δόσεις οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, που είναι περίπου 350.000, μια, ξαναλέω, αμετάκλητη απόφαση. Και μιλούμε για δόση που από 250 ευρώ το μήνα γίνεται 15 για δάνειο 100.000 ευρώ, δηλαδή τόκος πάνω στο μήνα και όχι πάνω στο συνολικό ποσό του δανείου. Έρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και λένε περιμένετε να το δούμε. Δεν ισχύει για όλους, μας έλεγε η κυρία Καλαποθαράκου χθες, είναι δυνατόν. Φυσικά ισχύει για όλους, όχι, λέει το Υπουργείο, μόνο για όσους προσέφυγαν, όχι αναδρομικά, θα δούμε την περίμετρο με ρύθμιση. Τι θα λέει αυτή η ρύθμιση, λέει την πολίτευση, πώς είναι δυνατόν να γίνεται παρέμβαση της πολιτείας σε μια δικαστική απόφαση η οποία πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστή. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσάπαλο φυσικά γι' αυτό, όπως και για τις καταγγελίες ότι οι τράπεζες παραμένουν ασίδωτες και συνεχίζουν να στέλνουν ψηλά γράμματα επιστολές, χρεώνοντας καταθέτες λογαριασμών με ποσά χωρίς εκείνοι να έχουν συνενέσει. Εκλαμβάνεται ως συνένεση ή μία απάντηση, λέει επιστολή. Αν σε δύο μήνες δεν απαντήσει, θεωρούμε ότι συμφωνεί σοβαρά. Αυτό διδάσκεται στην νομική ως κάτι απολύτως καταχρηστικό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε μετά αμέσως μετά τον κύριο Τσάπαλο, τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει ζήτημα, διότι ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ουσιαστικά τον κύριο Δούκα με διαγραφή, βγήκε ο Νίκος Παπανδρέου και είπε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάει καλά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Ποιες διαδικασίες? Και ότι περίπου η κατάσταση ήταν όπως αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ που όταν έχασε διαλύθηκε για φύγιο Τσίπρας. Τι εννοεί ο ποιητής? Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Και αμέσως μετά ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, που θα μας μιλήσει και ως καθηγητής για την ταραγμένη διεθνή σκηνή και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τα της Νέας Δημοκρατίας, ως τέλεχος πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αυτή

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
2: Δίδωση CNN, επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Περισσότερα στο real.gr. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2023 προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,25%. Απότομη μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ολοσχερώς κάηκαν δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι των Παξών επί από εκδήλωση πυρκαγιάς σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10.

0: στους 97,8.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αφιέρωσαμε με φρέσκη είδηση που θα ακούσετε ήδη από το Θόδωρο Αξελό. Όσο αναμένετο πριν από λίγα λεπτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται τώρα στην έντευξη Λαγκάρντ, τη Κριστίν Λαγκάρντ, αποφάσισε να αυξηθούν τα επιτόκια, το επιτόκιο βάσης, από το 2 μετά από 3 χρόνια. Από το 2023 ήταν σταθερά τα επιτόκια στο 2%, στο 2,25% κατά 0,25%. Η αίσθηση που υπάρχει, οι πληροφορίες που υπάρχουν, ότι θα έχουμε και δεύτερη αύξηση μετά το καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισμού, γιατί αυτό 0,25% πηγαίνει σε όλα τα συνδεδεμένα επιτόκια με το ευρωπαϊκό, άρα θα είναι ακριβότερες δόσεις των δανείων, θα περάσει από τα μέσα, από τις επόμενες μέρες, από τις 17 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα. Αυτή η αύξηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επικαλείται προβλέψεις λόγω πολέμου για αύξηση του πληθωρισμού στο 3% φέτος και ανάπτυξη μόλις στο 0,8%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα δεν είναι καθόλου θετικά για την πορεία της οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας, των ευρωπαϊκών οικονομιών και λόγω πολέμου, και είναι η καταλληλότερη στιγμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν, δεν είναι καλή εξέλιξη. Αυτή την περιμέναμε καιρό, ήρθε πριν από λίγο, 0,25 πάνω τα επιτόκια, θα είναι άλλο 0,25 λογικά εκεί προς το Σεπτέμβριο, με προβλέψεις για πληθωρισμό μεγαλύτερο, 3% φέτος, ανάπτυξη 0,8, και ο Σπυρακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, και θέλω το σχόλιο σας, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η αύξηση του κόστους και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και για τους όσους έχουν στεγαστικά δάνεια συνδεδεμένα με το ευρωπαϊκό. Τι σημαίνει αυτό συνολικά για την οικονομία, ότι πάμε ξανά πίσω? Είχαμε μείνει 3 χρόνια σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να ελέγξει στο μέτρο του δυνατού τις πληθωριστικές πιέσεις. Έκανε μια μικρή αύξηση, πράγματι μετά από αρκετό καιρό. Είναι δηλωτικό ότι έτρεξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανακοινώσει αυτή την αύξηση των επιτοκίων, του γεγονότος ότι πληθωρισμό δεν έχει μόνο η Ελλάδα επομένως, έχει ολόκληρη η Ευρωζώνη, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και παγκοσμίως υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Θα υπάρξει μια αύξηση του κόστους δανεισμού και των ενεργεία εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και όποιον θέλει, για όποιον.
0: Να μια ακόμα επιβάρηση νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα έχουν το μήνα επιπλέον ποσό απαιτούμενο για την αποπληρωμή των δανείων.
1: Ναι, είναι μια επιβάρυνση περιορισμένη, λέγοντας ότι περιορισμένη, ότι
0: λίγο-λίγο μαζεύεται.
1: Σε παραπάνω από.
0: Συνήθως 0,25 αυξάνει. Ναι.
1: Επομένως, ναι, είναι όμως ένα εργαλείο προκειμένου να προσπαθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να περιορίσει τον πληθωρισμό. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Θα συνεχίσει να υφίσταται από ό,τι βλέπουμε και
0: δυστυχώς,
1: στο πεδίο.
0: Ναι, ναι.
1: Οι συνέπειες, το πληθυριστικές συνέπειες θα υπάρχουν για αρκετούς μήνες από εδώ και στο εξής. Οπότε χρειάζεται μια συνετή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική προκειμένου να δαμάσουμε στο μέτρο του δυνατού, ξαναλέω, τον πληθωρισμό.
0: Το ερώτημα το περιμένετε και το καταλαβαίνετε, διότι ο πληθωρισμός είναι 3, εδώ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι 3 ακόμα κάτι ο μέσος πληθωρισμός της Ευρωζώνης, Eurostat, ο δικός μας 5,2 ανακοινώθηκε χθες από την Ελστάτ, και αυτό είναι μια απάντηση και όσους σας λένε από την αντιπολίτευση ότι δεν είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, εντάξει η ενέργεια, εντάξει ο πόλεμος, αλλά αν ήταν εισαγόμενος, γιατί είναι σε εμάς 5,2 και στην Ευρώπη είναι 3,2?
1: Γιατί εμείς πολύ απλά είμαστε πολύ πιο εξαρτώμενοι από την εισαγωγή ενέργειας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δείτε και τις τιμές αυξήσεων και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, θα δείτε, θα διαπιστώσετε.
0: Το θέρμανση είναι 50 τόσο, στα υπόλοιπα είναι γύρω στο 20.
1: Ακριβώς. Ότι κατά βάση ο πληθωρισμός αυξημένος, ο πιο αυξημένος πληθωρισμός σε σχέση με την Ευρώπη, προκύπτει λόγω της αύξησης των ενεργειακών προϊόντων. Χώρια, δείτε ότι και σε βασικά προϊόντα διατροφής, για παράδειγμα, όπως είναι το μοσχάρι.
0: Το μοσχάρι 17% πάνω, κύριε Τσάπα.
1: Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε εξαρτώμενοι από μαζικές εισαγωγές. Θυμίζω ότι η Ελλάδα εισάγει περίπου το 80-85% του μοσχαρίσιου κρέατος. Επομένως, ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός έτσι όπως διαμορφώθηκε.
0: Θα
1: σας
0: πει κάποιος, κύριε Τσάπολα, το σχεδιάζαμε 7 χρόνια κυβερνάει η Δημοκρατία, ώστε να μην είμαστε εισαγόμενοι ούτε από το κρέας
1: που είναι 80%.
0: Να μην είναι εξαρτώμενοι. Εξαρτώμενοι.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας δεν αλλάζει από τη μια χρονιά στην άλλη. Απαιτεί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο να μειώσουμε εισαγωγές σε μια σειρά από προϊόντα και να ενισχύσουμε την τοπική εγχώρια παραγωγή. Αλλά χρειάζεται αρκετό περισσότερη προσπάθεια προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Από εκεί και πέρα, ναι, το πρόβλημα, νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία, εγώ θα προσέθετα, είναι ο πληθωρισμός. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε και ενισχύσαμε τα εισοδήματα των πολιτών μέσα στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο μήνα για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα ενεργειακά κόστη και μέσω του Fuel Pass και μέσω του Diesel, γιατί ακριβώς είχαμε προβλέψει και είχαμε εντοπίσει ότι ο πληθωρισμός θα είναι πιο έντονος στην ενέργεια, και γι' αυτό ήρθαμε και εφαρμόσαμε και την εφαρμογή του πλαφών στο ελάχιστο περιθώριο κέρδους για μια σειρά από κωδικούς αγροτικών προϊόντων και διατροφικών προϊόντων, όπου αν δεν το είχαμε εφαρμόσει το πλαφόν αυτό, σίγουρα ο πληθωρισμός ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν, για αυτό που είπατε, μια σύντομη απάντηση. Ναι, λύθησαν μέτρα, όμως το Fuel Pass τελείωσε, ήταν άπαξ. Η επιδότηση στο diesel από τα 20 πήγε στα 15 λεπτά και τελειώνει και αυτό. Ευτυχώς εκεί έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές. Όμως από την άλλη πλευρά έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής. Μου έλεγε το πρωί ο κ. Αληφτήρας στα λοιπάσματα είναι πια 70% πάνω, χωρίς ακόμα να έχει ανοίξει η πλατφόρμα που υποτίθεται ότι επιδοτούνται κατά 15% από το Μάρτιο, και έχουμε Ιούνιο και σου λένε συνεχώς σε λίγες μέρες. Και όλοι οι ενδιάμεσοι παράγοντες από το χωράφι στο ράφι λένε ότι εμείς συνεχίζουμε να μας κοστίζει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο, να πουλάμε φτηνότερα και τελικά να καταλήγουν πολύ ακριβότερα. Μήπως λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα ελέγχου από το χωράφι στο ράφι, κύριε Τσάπαλε? Άρα ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο η ενέργεια από την οποία εξαρτώμεθα ή το μοσχάρι, που πράγματι είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά είναι και εσωτερικό θέμα μεσαζόντων που φουσκώνουν τις τιμές.
1: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, όπου δημιουργήθηκε.
0: Που επιβάλλει βροχή τα πρόστιμα, εκατομμύρια.
1: Όπου έχει ξεκινήσει πάρα πολύ έντονα και τους ελέγχους και την επιβολή πρόστιμων.
0: Άρα υπάρχει ζήτημα εκεί. Ναι, αυτό
1: θέλω. Σαφέστατα, και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη.
0: Γι' αυτό πρόστιμο τα 3 εκατομμύρια.
1: Και με μια θεσμική ανεξαρτησία τέτοια που να μπορεί να κάνει τη δουλειά της, ασχέτως του ποιος είναι υπουργός ή ασχέτως της πολιτικής πρωτοβουλίας. Από εκεί και πέρα όμως η δομή της αγοράς είναι τέτοια όλα αυτά τα χρόνια, που δημιουργεί στρεβλώσεις. Δεν είμαστε μια αγορά σαν του Βελγίου ή σαν της Ολλανδίας ή σαν τις μεγάλες αγορές Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, που υπάρχει ένταση του ανταγωνισμού και εξ αυτού του λόγου και μείωση των τιμών. Είμαστε μια αγορά με ιδιαιτερότητες, όπου το κόστος και το μεταφορικό, ειδικά στην νησιωτική χώρα αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, είναι αυξημένο. Δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν προϊόντα σε κάποιες περιοχές, και όλα αυτά μαζί με αθέμητες πρακτικές, εγώ θα σας έλεγα, συμβάλλουν στο να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η απάντηση σε αυτό είναι διαρκής έλεγχη και γρηγορότερη ενίσχυση εισοδημάτων. Αυτά τα δύο κάνουμε για να μπορέσουμε στο μέτρο του δυνατού να δαμάσουμε τον πληθωρισμό.
0: Πάμε τώρα στην ενίσχυση των εισοδημάτων, διότι έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου λέγατε χθες στο Open, ότι δηλαδή συγκεντρώνεται χρήματα και όλα δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση θα είναι σε θέση να ανακοινώσει ένα επιπλέον μέτρο ενίσχυση των συνταξιούχων, που είναι η πιο ευάλωτη και το ξέρετε, διότι ακόμα και αν υπάρχουν 400 ευρώ τον Ιούνιο, η εφάπαξ ενίσχυση, η κατάργηση και τη τελευταία προσωπική διαφορά και αύξηση 2,5%, δυστυχώ δεν επαρκούν με συντάξεις που πάνω από τις μισές είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, κύριε Τσάπαλε.
1: Πάντοτε, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα χρόνια, ο Πρωθυπουργός είχε να ανακοινώσει κάτι σημαντικό για τους απόμακρους εργασίας. Το έκανε από την πρώτη στιγμή της κυβερνητικής μας θητείας. Θυμίζω ότι προσφάτως ανακοίνωσε και μια διεύρυνση της ενίσχυσης των 250 ευρώ, που γίνονται πλέον 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο, σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, διευρύνοντας και την περίμετρο των δικαιούχων. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη διαδικασία συλλογής χρημάτων στην ουσία αυτή την περίοδο. Από τα τουριστικά έσοδα, από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, όλα αυτά θα μαζευτούν, συγκεντρώνονται, πηγαίνουν καλά τα πράγματα στο κομμάτι αυτό, και εκεί περί τα μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα κάνουμε έναν λογαριασμό για να δούμε τι θα δώσουμε και σε ποιον. Πάντως είμαστε πεπισμένοι και έχουμε αισιοδοξία ότι το πακέτο της ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών.
0: Τώρα θα σας πούνε ότι το φουσκώνετε γιατί είναι προεκλογικό, άρα θα τα μαζεύετε όλα για να τα δώσετε εκεί.
1: Κοιτάξτε, προεκλογικό δεν ξέρω αν είναι, γιατί η εκλογή θα γίνει το 27.
0: Το 27 θα γίνει προεκλογικό.
1: Όπως και να έχει.
0: Το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Αν πηγαίνει καλά η οικονομία, για ποιο λόγο να μην επιστρέψουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ σε αυτούς από τους οποίους οφείλεται η καλή εκτέλεση της οικονομίας, η οποία είναι.
0: Και θα σας πω ότι τα κρατάγατε για να τα δώσετε όλα να είναι φρέσκοι, κοινοποιοί οι παροχές της κάρτας.
1: Εάν λειτουργούσαμε έτσι, δεν θα κρατούσαμε και το υπερπλεώνασμα του 2025 στην άκρη, δεν θα το δίναμε μέσα στους προηγούμενους μήνες, ούτως ώστε να ανακοινώσουμε ένα διπλάσιο πακέτο ΔΕΘ, το προσεκύψιμο.
0: Ωραία, άρα για να το κλειδώσουμε, είναι δεδομένη επιπλέον, δεν θα πείτε πια, ότι είναι δεδομένη μία επιπλέον παροχή στους συνταξιούχους, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι στο σχεδιασμό.
1: Εγώ σας λέω με βάση την προτέρα εμπειρία
0: ότι πάντα κάτι υπάρχει για τους συνταξιούχους.
1: Πάντοτε υπάρχει κάτι που αφορά τους συνταξιούχους ακριβώς.
0: Θα υπάρχουν και φοροαπαλλαγές. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με την προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, το τέλος επιδεύματος. Είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Και άλλοι, παρά την κατάργηση 83 φόρων που εσείς την επικαλείστε συνεχώς, ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη αδικία στην Ελλάδα με την τεράστια επιβάρυνση από τους έμεσους φόρους, που είναι και πιο άδικοι, ναι, γιατί είναι ίδιοι και για τον επιχειρηματία και για τον συνταξιούχο. Τι να περιμένουμε από πλευράς φορολογικών ελαφρύσεων?
1: Είναι στο τραπέζι και εξετάζονται μια σειρά από μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, που θα έρθουν να προσθεθούν στους 83 φόρους που έχουν μειωθεί, έχουν καταργηθεί από αυτή την κυβέρνηση, και μέσα σε αυτούς υπάρχει και μείωση και έμεσων φόρων ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα εξετάζουμε, για παράδειγμα, ελαφρύνση στο κομμάτι του τέλους επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Στο κομμάτι να δούμε κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Να δούμε το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, αν μπορεί περαιτέρω να μειωθεί. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θέλουμε να δώσουμε μία τόνωση μέσω της μείωσης των βαρών στην επιχειρηματικότητα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως στους μικρομεσαίους. Είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι νομικά πρόσωπα. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι και ο πυρήνας των εξαγγελιών στη προσεχή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Μπορεί να δούμε σταδιακά και κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
1: Είναι πολύ τραβηγμένο να το πούμε αυτό, με την έννοια ότι η προκαταβολή φόρου αποφέρει κάθε χρόνο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το να πει με ένα νόμο και ένα άρθρο έρχομαι να το καταργήσω, ούτε μπορεί να πει, η γνώμη μου έτσι, χωρίς να ξέρει τα δημοσιονομικά δεδομένα της επόμενης πενταετίας, ότι έρχομαι και το καταργώ σταδιακά. Είναι μια τραβηγμένη εξαγγελία όποιος πάει και την κάνει.
0: Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα που συζητούσαμε χθες. Είχαμε την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, και όταν έκανε τις δηλώσεις και τις μετέφερε και στους ακροατές μας αυτά που είπατε το πρωί εσείς, είχαμε αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσουκαλάς, θα τον έχουμε συνέχεια, η κυρία Αποστολάκη. Μιλώ για την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, με βάση την οποία 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν θα πρέπει πλέον να πληρώνουν τόκο πάνω σε όλο το ποσό, αν έχουν ένα δάνειο 100.000 ευρώ για παράδειγμα, να πληρώνουν τόκο 250 ευρώ το μήνα, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση από τα 250 μέσα στα 15. Είναι το 1/20, είναι μια τεράστια ελάφρυνση. Η κυρία Καλαποθαράκου θεωρεί, που πρωταγωνίστησε και στη δικαστική μάχη ΕΚΠΙΖΟ, ότι θα πρέπει αυτό να εφαρμοστεί για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτό?
1: Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι έχουμε λάβει την απόφαση, την διαβάζουμε, τη μελετούν τα αρμόδια στελέχη και επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών, και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ανάγνωση, γράμμα-γράμμα, λέξη-λέξη, δεν πρόκειται να τοποθετηθούμε επίσημα. Αυτό θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπου και θα ανακοινώσουμε τις παρεμβάσεις μας. Μια παρέμβαση η οποία.
0: Ερώτηση: γιατί πρέπει να παρέμβετε? Θέλω να πω, υπάρχει μια εφαρμοστέα μετάκλητη δικαστική απόφαση. Και τι πολιτεία πρέπει να παρέμβει, εφόσον είναι εφαρμοστέα, αφορά τους δανειολήπτες και τους χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή services και funds, να εφαρμοστεί αυτό δικαίως? Γιατί πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Για
0: εξηγήστε, γιατί δεν είναι απλά. Σα θέτω το θέμα που το θέτει η αντιπολίτευση.
1: Κάθε φορά που υπάρχει μια δικαστική απόφαση, κάθε φορά, ακόμα και για αναδρομικά. Έχει επιδικάσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν αναδρομικά ο Άριος Πάγος, και όχι μόνο. Έρχεται η απόφαση, την εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών και ερχόμαστε με κάποιο τρόπο να την εφαρμόσουμε. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δημοσιονομικές προεκτάσεις. Γιατί μια τέτοια απόφαση, όπως καλή ώρα και με τις δανειολήπτες για του νόμου Κατσέλη, έχει δημοσιονομικές προεκτάσεις. Αλίμονο εάν δεν παίρναμε μια απόφαση, να κάτσουμε να τη μελετήσουμε και να δούμε στην πράξη πώς αυτή εφαρμόζεται.
0: Γιατί μπορεί να επιβαρύνει το πρόγραμμα Ηρακλής αυτή, όπως μπορείτε να το εξηγήσετε?
1: Γιατί πολλά από αυτά τα δάνεια είναι με εξασφάλιση του προγράμματος Ηρακλής, με εγγύηση δηλαδή του ελληνικού δημοσίου, άρα με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.
0: Άρα μπορεί να πληρώσουν, να υπομισθούν το κόστος στα funds και να το μετακυλήσουν στο δημόσιο στην πραγματικότητα. Να χρεωθεί το δημόσιο, λέτε, αυτό το κόστος.
1: Ακριβώς λοιπόν, επειδή χρειάζεται εξέταση η συγκεκριμένη απόφαση, γι' αυτό το λόγο ζητούμε λίγο χρόνο παραπάνω, ούτως ώστε να υπάρξει η τοποθέτησή μας. Εμείς δεν υπηρετούμε ούτε τα funds ούτε τις τράπεζες. Υπηρετούμε τις αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης και το δίκαιο των πολιτών.
0: Προσέξτε τώρα, επειδή όμως μιλούμε για τους πιο ευάλωτους πολίτες και έχουν δικαιωθεί δικαστικά, δεν θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη της η απόφαση και τουλάχιστον ένα θέμα το αναδρομικά σε πρώτη φάση να ισχύσει για όλους? Πώς λέτε το μια ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών να πει εσύ θα έχεις δώσει 15, εσύ 200?
1: Γι' αυτό η απόφαση, η παρέμβασή μας θα προσπαθήσει να συνδυάσει την προστασία των πολιτών που δικαιώθηκαν και καλώς δικαιώθηκαν.
0: Και φαντάζομαι και των πλέον ευάλωτων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι σε πλήρη αδυναμία ή σε μερική αδυναμία. Ναι.
1: Και θα συνδυάσει αυτό ακριβώς το πράγμα και με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι παράλογο. Όλες, ξαναλέω, οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν και δημοσιονομικές προεκτάσεις, οφείλουμε να τις εξετάσουμε και να τις εφαρμόσουμε όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Συνδυαζόμενα πάντα και με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Αποστολάκη.
0: Φάσκω τον κύριο Τσουκαλά, οποία, τώρα που ακριβώς μου έστειλε τα ίδια μηνύματα. Ναι.
1: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε κατά γράμμα την απόφαση του Αριού Πάγου, ότι θέλουμε να την εφαρμόσουμε κατά το δοκούν.
0: Αυτό είπε, δεν σας πέφτει λόγος, ότι δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για μια δικαστική απόφαση.
1: Και πόσο μάλλον όταν μιλάει το ΠΑΣΟΚ για τον νόμο Κατσέλη, έναν προχειροφτιαγμένο νόμο, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλές δυσκολίες στους δανειολήπτες και γι' αυτό υπήρχαν μαζικές προσφυγές στα δικαστήρια, όπου δεν ήταν ξεκάθαρος ο συγκεκριμένος νόμος πώς και σε τι βαθμό και σε ποια έκταση προστατεύει τα νοικοκυριά. Και έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ μετά από 16 χρόνια, ενώ το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ψήφισε αυτό το νόμο, να έρθει να μας κουνήσει το δάχτυλο, επειδή ερχόμαστε να μελετήσουμε την απόφαση του δικαστηρίου χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν συμπολίτη μας ο οποίος δικαιώθηκε από την απόφαση του Αριστοτέλου.
0: Ερώτηση, επειδή
1: θέλουμε
0: βλέπω.
1: Να την εφαρμόσουμε, ναι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ήδη οι σεύρισες έχουν ανακοινώσει από το πρωί ότι παγώνουν οποιαδήποτε επιβολή τόκων, ούτε μικρή ούτε μεγάλη, τίποτα. Θα παίρνουν μόνο κεφάλαιο έως ότου αποφανθεί το Υπουργείο Οικονομικών και προχωρήσει τη ρύθμιση.
1: Ναι, άρα εδώ είναι το λογικό αυτό.
0: Οι δανειολήπτες ξέρουν ότι πάβουν να πληρώνουν τόκους ούτε 200 ούτε 15, τίποτα, μηδέν. Μόνο το κεφάλαιο έως ότου πείτε εσείς για ποιους αφορά, ορίστε την περίμετρο δηλαδή, και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Τελευταίο ζήτημα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Θα είναι γρήγορα λοιπόν η απόφαση, αυτό ήθελα να πω. Τελευταίο ερώτημα, επειδή βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα για τα τεκμήρια. Θα περιμένουμε κάτι πιο δίκαιο για την φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, έχουν ήδη υπάρξει αρκετές βελτιώσεις στο κομμάτι των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θυμίζω η πιο πρόσφατη ήταν ότι μειώθηκε κατά 50% το τεκμήριο σε περιοχές έως 3.000 κατοίκους στην περιφέρεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ενίσχυση της περιφέρειας και το να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί στις περιοχές τους. Από εκεί και πέρα, όλα είναι θέμα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά επίσης είναι και θέμα του, ναι, να καταργήσουμε κάποια στιγμή τα τεκμήρια. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να καταργηθούν τα τεκμήρια κάποια στιγμή. Mm. Για να γίνει ωστόσο αυτό, πρέπει να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ψηφιακό επίπεδο, η ΑΔΕΝ προκειμένου, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό και ολιστικό, προκειμένου να αποφεύγουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, τόσο ώστε να πούμε έχουμε 10 ψηφιακά εργαλεία, άρα ερχόμαστε να καταργήσουμε εξ ολοκλήρου τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαστε σε καλό δρόμο, ωστόσο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάπαλε. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στο ΙΑΦΕ, με πάρα πολλές ειδήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτεται και που καίνε εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια πολίτες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονες. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Για 30 δευτερόλεπτα επιστρέψαμε. Ίσα να καλησπέρισουμε τη Λουκία Γκάτσου. Καλησπέρα, Λουκία.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας δεύτερη ώρα. Δεν έχουμε καλά νέα. Διότι ναι, ο Τραμπ μόλις έκανε ανάρτηση. Πάμε για full πόλεμο. Full.
12: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει θα κτιστήσουμε πολύ σκληρά απόψε. Θα αποκτήσουμε, πρόσεξε.
12: Θα καταλάβουμε.
0: Θα αποκτήσουμε τον έλεγχο υποδομών ενεργειακών. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει φωτιά στην παγκόσμια οικονομία και στον πόλεμο, γιατί είχαν σταματήσει να χτυπάνε ενεργειακές υποδομές, και θα καταλάβουμε το νησί Χάργκ, το κλειδί το νησί κλειδί στα στενά του Ορμόζλου. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
12: Και άλλες πετρελιακές υποδομές τους, ό,τι χειρότερο. Πραγματικά ό,τι χειρότερο.
0: Μιλάμε για δραματική, για εφιαλτική εξέλιξη στον πόλεμο. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εκτάκτως με Θανάση Τσίτσα, Νέα Υόρκη, με όλα τα νεότερα για αυτή την πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τη σούπερ.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Εγάλεο και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση και στην Αττική Οδό από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σκληρά το Ιράν. Προανήγγειλε κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων πετρελαϊκών υποδομών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των Ιρανικών αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, το οποίο απάντησε με επίθεση κατά Αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2023 προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,25%. Δύο τουριστικά σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερό στο λιμάνι των Παξών έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πρεμιέρα από την 1η Ιουλίου θα κάνει στα νοσοκομεία όλης της χώρας το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, θα ελέγχονται για πρώτη φορά με ακρίβεια οι θεραπείες που χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες χρησιμοποιούνται συχνότερα. Τριγμού στην κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προκαλεί ευνηδιαστική παραίτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι. Αποχώρησε υποστηρίζοντας ότι το ύψος των αμυντικών δαπανών δεν εξασφαλίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την πολυνίκη του θεσμού, η Ιταλική Προρέκο αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 10 απόψε στον ημιτελικό του Final Four του Champions League στο Πόλο των Ανδρών που γίνεται στη Μάλτα. Στον άλλο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν η Ουγγρική Φέρεντς Φάρος με την Ισπανική Μπαρτσελονέτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather.
7: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το απόγευμα και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου

0: Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4. Ζήλια FM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. 5η 11 Ιουνίου. Σήμερα μια καλοκαιρινή ημέρα. Αλλά από αύριο, με έκτακτο δελτίο μετεωρολογική υπηρεσία, προειδοποιεί ότι έρχονται. Το έχουμε πει από χθες, Λουκία Γκάτσου, ότι έρχονται καταιγίδες, μπουρίνια, χαλάζι. Μια μέρα θα είναι σε όλη την Ελλάδα με πτώση θερμοκρασία γύρω στους 30 και πλημμυρικά φαινόμενα. Θέλει προσοχή, λέει, μετεωρολογική υπηρεσία. Από το Σάββατο σταδιακή βελτίωση. Πάμε αμέσως στο Θανάση Τσίτσα, εκτάκτο στη Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε δραματική εξέλιξη στο μέτωπο του πολέμου. Θανάση, καλημέρα για σένα. Δεν θα έλεγα ότι είναι φρυνδιασμός, διότι το είχε δείξει από όλα τα τελευταία βράδια ο Τραμπ. Είχε προαναγγείλει ότι θα χτυπήσει και χτύπησε η Αμερική. Τώρα όμως λέει κάτι πολύ χειρότερο. Ότι σκοπεύει να καταλάβει η Αμερική ενεργειακές υποδομές. Δεν χτυπούσε ως τώρα ενεργειακές υποδομές. Και το νησί Χάργκ, ένα νησί κλειδί στα στενά του Ορμούζ. Για πες μας, πού πάμε.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Διπλωματία του εξαναγκασμού λέγεται αυτό.
0: Αφού δεν συμφωνείτε, θα δείτε.
1: Ναι, αυτό είναι ο νέος όρος που χρησιμοποιεί το Πεντάγωνο. Για πρώτη φορά, ενώ είχε πει ότι σήμερα θα χτυπήσει αν δεν υπέγραφαν τη συμφωνία, για πρώτη φορά αναφέρει ότι σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον
0: απόψε.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να καταλάβουν το νησί
0: Χάργκ,
1: πετρελαϊκό εξάρτημα. Να ολοκληρώσω, Νίκο.
0: Ναι.
1: Δήλωσε ότι σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να καταλάβουν το νησί Χάργκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό εξεργατικό κέντρο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάληψη πλήρους ελέγχου των Ιρανικών αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με την Βενεζουέλα.
0: Το είδα αυτό, Βενεζουέλα.
1: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατορίσει την πολιτική του πορεία με επιδείξεις κυριαρχίας και ελέγχου. Όμως στη Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαρκή κρίση που συνεχώς ματαιώνει, βέβαια, αυτές τις παρορμήσεις. Έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο επιλογής υπερεκτιμώντας στρατιωτικές δυνατότητες της Αμερικής και υποτιμώντας το Ιράν. Και αυτό είναι ένα κουτί από το οποίο ο Τραμπ δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή. Έχει 38 φορές πει ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία. Τόσες μέτρησαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και πλέον βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο.
0: Το ερώτημα είναι που πάμε τώρα, Θανάση. Μισό λεπτό, διότι ο Τραμπ κάθε μέρα λέει: πάμε για συμφωνία, 38 φορές σωστά λες. Λέει ότι είναι αμυντικές επιχειρήσεις. Δεν είναι αμυντική επιχείρηση να χτυπήσει ενεργειακούς στόχους και να καταλάβει το νησί Χάργκ στην καρδιά των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι δραματική επιδείνωση. Το Ιράν έχει ήδη διαμηνήσει ότι αν γίνει αυτό θα πάρει φωτιά όλη η περιοχή. Οι αραβικές χώρες λένε stop. 22 χώρες τα ξημερώματα παρενέβησαν, λένε stop. Εδώ πάμε ξανά και γενίκευση του πολέμου.
1: Επειδή την κάνουμε πολύ συχνά αυτή την ερώτηση. Και εσύ από τις εκπομπές και όλοι, όποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, απλώς λέει ψέματα. Απλώς κινείται σε δύο επιλογές. Είναι την επανέναξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεγάλης κλίμακας, που θέλει να αποφύγει λόγω των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και του οικονομικού κόστους. Τώρα ξανανεβαίνει το πετρέλαιο, πέφτει η Wall Street με το που έκανε τις ανακοινώσεις. Και από την άλλη την υπογραφή μιας συμφωνίας που θα παραχωρήσει την Τεχεράνη αρκετά σημαντικές υποχωρήσεις. Και όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ακρόασή του την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, οποιαδήποτε συμφωνία γεννήσει στο τραπέζι σίγουρα δεν θα είναι αριστεί στο αμερικανικό κοινό. Και αυτό είναι το αδιέξοδο.
0: Τώρα μου λένε, μας ακούει η Λουκία καταρχήν. Δεν μας ακούει η Λουκία, ωραία, θα το τακτοποιήσουμε αυτό. Ο Τραμπ μου λένε τώρα, Θανάση, μιλάει στο Fox εδώ και 5 λεπτά που άλλο θα μιλούσε, ναι, στο Fox News, και λέει ότι θα προτιμούσε να καταλάβει την ίσο Χάργκ, αλλά δεν είναι βέβαιος, ναι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το αντέξουν πολιτικά και στρατηγικά. Είναι άσχημο, έκανε κολοτούμπο μέσα σε 5 λεπτά.
1: Χθε

0: Εχθές έλεγε ότι μου ζητάνε οι Ιρανοί να σταματήσουμε τις επιθέσεις. Η Τεχεράνη την επόμενη στιγμή το διέψευσε. Λέει ότι φύγανε διαπραγματευτές από το Κατάρ. Άλλοι λένε ότι δεν φύγανε διαπραγματευτές από το Κατάρ. Είναι ένα μπρος-πίσω.
1: Βέβαια, συνεχίζει.
0: Λέει ότι δεν μου αρέσουν αυτοί οι ατέλειωτοι πόλεμοι, αλλά επίσης αυτός δεν είναι ένας ατέλειωτος πόλεμος.
1: Μα δεν μπορεί να μιλάει 38 φορές για συμφωνία. Να λέει ότι είναι αμυντικές επιχειρήσεις μέχρι τα ξημερώματα η χθεσινή. Σήμερα προαναγγέλει κατάληψη νησιού στα στενά του Ορμούς, που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Να προαναγγέλει επιθέσεις ενεργειακές υποδομές. Το πετρέλαιο τώρα είναι 93-94. Εντάξει, έχει φτάσει και 97-98%, αλλά ήταν 91 νωρίτερα. Έχεις δίκιο, ανεβαίνει. Πάντως όλο αυτό δείχνει μια τρομερή αμηχανία, με τον Τραμπ να λέει σε αυτή την ανάρτηση για το νησί Χάργ ότι το έχουμε τελειώσει. Είναι νεκρό το Ιράν. Εγώ δεν βλέπω καθόλου, Θανάση, ότι είναι νεκρό το Ιράν. Μια χαρά απαντά το Ιράν. Καθόλου νεκρό το βλέπω το Ιράν. Δεν είναι έτσι νεκρή.
0: Ακριβώς. Και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ μιλούν ότι είναι ανέπαφο μεγάλο κομμάτι των πυραυλικών του συστημάτων. Ότι ουσιαστικά δεν έχουν καταστρέψει τα πυραυλικά συστήματα. Απλώς τα έχουν θάψει μέσα στις υπόγειες στοές και μέσα από την εκεχηρία οι Ιρανοί αναχτούν αρκετά από αυτά. Να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποβατικές δυνάμεις των ΗΠΑ στον Ινδικό ωκεανό, έτοιμες να κάνουν αυτή την επιχείρηση που οραματίζεται, δηλαδή να κάνει την απόβαση στο Χαρτ. Εδώ όλοι οι αναλυτές λένε ότι αν θέλει να πετύχει η διπλωματία, το κλειδί είναι η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, αυτά τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Με κάποιο τρόπο, ίσως αυτό αποτελέσει μέρος της εξίσωσης για να μπορέσει να ανασάνει και η Ιρανική οικονομία.
1: Για να δούμε. Λουκία Γκάτσου, μας ακούς τώρα.
0: Η αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων είναι σχεδόν αναπόφευκτη και έχει μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, να πούμε ότι απέναντί του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τους κληροπυρηνικούς της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης δεν θα θέλανε μια λύση, όπως και αρκετοί στο Τελαβίβ.
1: Πάντως δεν είναι καθόλου καλά.
2: Θανάση, μιας και έχουμε την ευκαιρία και συνομιλούμε μαζί σου, το κλίμα ποιο είναι στην Αμερική?
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές. Η αποδοχή του πολέμου έχει φτάσει γύρω στο 28%.
1: Α, πολύ καλή.
0: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τον διπλασιασμό της τιμής της βενζίνης. Το γαλόνι από 2,98 πριν την κρίση έχει ξεπεράσει τα 4,5-5 δολάρια σε κάποιες πολιτείες. Η βενζίνη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Αμερικανό πολίτη, διότι διαθέτουν μεγάλα αυτοκίνητα, για να το καταλάβει ο κόσμος, και διανύουν τεράστιες αποστάσεις. Είναι η τιμή της βενζίνης που μπορεί να καθορίσει μια εκλογική αναμέτρηση. Ακόμα και μέσα στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Και χτες ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός που ξεπερνάει το 4%, ο ψηλότερος εδώ και τρία χρόνια. Και όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Θανάση, ευχαριστούμε. Ήταν με τον κύριο Τσουκαλά ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Θανάσης Τσίτσας. Να πω και σε αυτό που ρώτησες, ότι ήδη είχε προηγηθεί το ανταποκριτή με τις ΗΠΑ σε μια έκτακτη ενημέρωση για τις δραματικές εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Σε αυτό που ρώτησες, Λουκία, να πω ότι είχε προηγηθεί το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είχε πει: δεν έχει νόημα πια η εκεχηρία. Για ποια εκεχηρία μιλάμε? Λοιπόν, ήξερε το Τραμπ όταν προανήγγειλε χτύπημα σε ενεργειακές υποδομές ότι και από την πλευρά του Ιράν έχει τελειώσει η εκεχηρία. Άρα εδώ μιλάμε για δραματική ανατροπή. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την τελευταία εξέλιξη. Επειδή γνωρίτερα φιλοξενούσα τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Ιεκπονικών, και του έθεσα υπόψη του τη διαφωνία σας και με τη δική σας ανακοίνωση και της κυρίας Αποστολάκη που μας άκουγε χθες, ότι δηλαδή είπε ο κύριος Τσάπαλος ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει απόφαση υπουργική με την οποία θα ορίζει την περίμετρο της εφαρμογής της απόφασης της ολομελίας του Αρείου Πάγου, για να μπορούν 350.000 εναλήψεις του νόμου Κατσέλη να μην πληρώνουν πια τόκο στο σύνολο του ποσού, 100.000 ευρώ δάνειο, 250 ευρώ, αλλά μόνο 15 που είναι τόκος στη δόση. Ο κύριος Τσάπαρος λέει: από πού είναι αυτονόητο αυτό? Αυτά θα έπεφταν τα χρήματα στο πρόγραμμα Ηρακλής, θα επιβάλλαν το δημόσιο, άρα έχουμε λόγο, άρα εμείς θα πούμε σε ποια περίμετρο θα εφαρμοστεί η απόφαση. Τι λέτε?
0: Είναι πραγματικά αδιανόητη η στάση του Υπουργείου Οικονομικών. Αδιανόητη σε ένα κράτος δικαίου, διότι στην ουσία μας λένε ότι δεν παίζουν ρόλο οι δικαστικές αποφάσεις και δεν σκοπεύουν να τις εφαρμόσουν. Δεν υπάρχει ούτε ισορροπία.
1: Λέει ότι αυτό έτσι γίνεται και στα αναδρομικά, για παράδειγμα, απαιτεί την υπουργική απόφαση.
0: Στα αναδρομικά, η δικαστική απόφαση είχε πει ξεκάθαρα ποια είναι η ημερομηνία από την οποία τρέχει η ισχύς λόγω δημοσιονομικού ζητήματος. Σήμερα δεν υπάρχει δημοσιονομικό ζήτημα και η απόφαση δεν λέει τίποτα τέτοιο. Αυτό
3: θα το άκουγα, αν και θα διαφωνούσα, αν η απόφαση είχε πει για να μην επιβαρυνθούν τα δημόσια ταμεία, δεν μπορεί να είναι αναδρομική. Εδώ όμως δεν έχουμε ταμεία δημόσια. Εδώ έχουμε ταμεία των φαντ.
1: Αναδρομική ούτε από το συζητάει. Δεν συζητάει δε για να καλύψει το σύνολο των δανείων λοιπόν.
3: Το αναδρομικό λέει. Είναι δεδομένο, κύριε Σταβέλα.
1: Όχι,
3: και απόφαση.
1: Το είπε, του είπε η κυρία Καλαμαθαρά χθες και απάντησε όχι. Όχι. Εγώ δεν λέω, σας μεταφέρω τι απάντησε ο κύριος Τσάπαλος στην κυρία Καλαμαθαρά.
3: Η ερμηνεία ενός νόμου, όταν δεν μπαίνει στην πιλωτική δίκη η ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη, είναι πάντα η έναρξη της δικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίαση της νομιμότητας. Είναι με την νομιμότητα και η απόφαση δικαίωσε όσο και να πονάει την κυβέρνηση τους δανειολήπτες, ή είναι με την παραβίαση της νομιμότητας και δεν σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει ενδιάμεση στάση. Έχετε δει, αν είσαι πάτε στη δικαιοσύνη και μου κάνετε αγωγή εμένα και βγει μια απόφαση που σας δικαιώνει, θα σας πει κάποιος καθίστε να βρούμε μια λύση στη μέση? Θα πείτε, αφού εγώ δικαιώθηκα. Τη διαφορά μου. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Ξέρετε, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα που αν θέλει κάποιος τις ακολουθεί ή όχι. Εκδίδει αποφάσεις αμετάκλητες και δεσμευτικές. Η απόφαση είναι απόλυτα σαφής. Τι είπε? Ότι ο νόμιμος τρόπος εκτοκισμού των αποφάσεων του νόμου 3869 του 10, του νόμου Κατσέλη, όπως είναι γνωστός, είναι επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να εγγυηθεί την πλήρη καθολική και άμεση εφαρμογή. Αντί να κάνει αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι με έναν ζήλο υπερβάλλοντα θέλει να προστατεύσει τα φαντ από μια δυσμενή δικαστική κρίση. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Πριν δύο χρόνια βγήκε μια απόφαση η οποία επέτρεψε στους servicers, παρότι δεν είχαν πάρει τα δάνεια με τον νόμο που έπρεπε, να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Τότε η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν μεσολάβησε για να έχουμε μια εφαρμογή που να διατηρεί την ισορροπία? Και είπε να εφαρμοστεί.
1: Τι θα κάνετε τώρα ως Πασόκ, κύριε Τσουκαλά, εάν βγει αυτός ο νόμος, θα βγει ως ΟΝΟΠΟ, ο οποίος θα λέει ότι δεν εφαρμόζεται ούτε για όλους τα αναδρομικά?
3: Εγώ θέλω να πω το εξής. Το δημόσιο συμφέρον δεν ταυτίζεται με την ευστάθεια των ισολογισμών των ΦΑΝΣ. Δημόσιο συμφέρον είναι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που, όπως ξέρετε, βγαίνουν στο όνομα του ελληνικού λαού.
1: Ναι, τι θα κάνω?
3: Άρα, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και αλλαγή κυβέρνησης σημαίνει επαναφορά και αποκατάσταση της νομιμότητας, προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς, αν προφανώς η κυβέρνηση βγάλει μια υπουργική απόφαση η οποία δεν είναι στα πλαίσια αυτού που το δικαστήριο, θα ζητήσουμε την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και θα έρθουμε εμείς με πρωτοβουλία νομοθετική για να λυθεί το θέμα. Η κυβέρνηση, την επιλογή που κάνει να στηρίξει συμφέροντα ξένων εταιριών απέναντι στους Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να αναλογιστεί οι συνέπειες που θα έχει και θα πρέπει να το πει ρητά στον κόσμο. Να πει ποιους εκπροσωπεί. Εμείς ξέραμε ποιους εκπροσωπεί. Τώρα νομίζω το αντιλαμβάνονται και όλοι.
1: Πάμε, Λουκία, στην
2: κυρία
1: υπόλοιπη
2: Τσουκαλά, είχαμε και δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα. Κυβερνητικές πηγές λένε ότι έκλεισαν τον κύκλο τους οι Γενικοί Γραμματείς αυτοί. Εσείς από την άλλη κάνετε λόγο για επιδημία παραιτήσεων.
1: Και δημοσιεύματα συνδέουν την παραίτηση του Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού πάλι και αυτή με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες.
3: Εδώ έχουμε πράγματι δύο παραιτήσεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση.
1: Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Διδασκάλου, γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Έχει αφήσει ως Γενικό Γραμματέα υπεύθυνο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα στο σκάνδαλο διαφθοράς. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο ζήτημα είναι. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία μας έλεγε ότι ψηφιοποίησε το χρηματολόγιο και ότι θα έχει μεταρρυθμίσει όλα. Και εδώ φαίνεται ότι απλά δημιουργήθηκε από τον ημερών της μια βιομηχανία πολιτικού χρήματος. Μια βιομηχανία διασπάθησης δημόσιων πόρων. Εμείς θα επιμείνουμε να πέσει αύριο το φως στην υπόθεση. Μου κάνει εντύπωση που η κυβέρνηση δεν ντρέπεται καν, δεν οροδεί πουθενά, δεν κοκκινίζει και λέει ότι φεύγουν οι υπουργοί γιατί κλείσαν τον κύκλο τους. Έτυχε να κλείσει ο κύκλος τους και των δύο όταν βγήκε το σκάνδαλο διαφθορά.
1: Το συγκεκριμένο λέει ότι έκλεισε τον κύκλο του γιατί ήταν το 19 γραμματέα του.
3: Εγώ δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι εμπλέκονται οι ίδιοι. Δεν είμαι δικαστής.
1: Κανείς δεν το ξέρει αυτό.
3: Δεν είμαι δικαστής. Εγώ βλέπω τα γεγονότα και λέω υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο προφανώς ο λόγος παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΙΠΕΝ είχε να κάνει με το ότι υπάρχουν κατηγορίες στα πρόσωπα αυτά. Σήμερα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και αυτή η παραίτηση υπάρχει αυτή η οσμή. Εμείς λέμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει άμεσα να προχωρήσει, αλλά πρέπει και η κυβέρνηση να τοποθετηθεί για την ταπακέρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη χθεσινή ομιλία.
3: Πώς δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Ναι. Χθες, κύριε Τσουκαλά, κήρυξε, έκανε σέντρα. Σήμερα έχουμε σέντρα στο Μουντιάλ. Χθες έκανε σέντρα στην προεκλογική περίοδο ο κύριος Μητσοτάκης και σας πήρε και η μπάλα, για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Διότι σε ένα σημείο έχω μπροστά μου την ομιλία του. Νομίζω, βέβαια ότι αναφέρεται στον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Μιλάει για μια κωμικοτραγική βαβέλ της αντιπολίτευσης που της ενώνει το σύνθημα να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Και για σας λέει ότι κόμματα εισηγούνται εύκολα και κυρίως ακοστολόγητα διάφορα προγράμματα την ώρα που η βελόνα τους παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
3: Περιμένω να μας πει ότι δεν έχουμε κοστολογήσει. Εμείς έχουμε κοστολογήσει όλα και δεν έχει μπορέσει και η κυβέρνηση να αφισβητήσει την κοστολόγηση που έχουμε κάνει. Αντιθέτως η ίδια.
1: Η παραπομπή είναι στη βελόνα. Επειδή έλεγε ο Γερουλάνος για την κολλημένη βελόνα, όχι μόνο δημοσκοπικά κολλημένη και προς τα κάτω, αλλά κολλημένη γενικώς, λέει η βελόνα σας.
3: Αν τον Πρωθυπουργό δεν τον άγχωνε το Πασόκ, δεν θα εξαπέλυε αυτός και το μηδιακό συγκρότημα που τον στηρίζει αυτές τις επιθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Λέτε, κύριε Τσουκαλά, ότι τον Πρωθυπουργό τον αγχώνει το Πασόκ. Εσάς μήπως σας αγχώνει ο κύριος Τσίπρας?
3: Εμάς δεν μας αγχώνει τίποτα. Εμείς έχουμε το πολιτικό μας σχέδιο, έχουμε τη στρατηγική μας, αυτόν με εκλογική πορεία, στόχος η πρωτιά για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτό που θέλει είναι σιγουριά και ασφάλεια, αλλά και αλλαγές. Και αυτά μαζί μόνο το Πασόκ μπορεί να τα εγγυηθεί. Κουράστηκε από λόγια ο κόσμος. Κουράστηκε και από τον ελιτισμό και από τον λαϊκισμό. Θέλει αποτελέσματα, θέλει πράξεις. Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει και το πρόγραμμα και το σχέδιο και τις πολιτικές και την κοστολόγηση για να κάνει άμεσα πράξη μια πολιτική που θα βελτιώσει.
1: Τώρα θα προσυπογράψω την ερώτηση της Λουκίας, αν σας αγχώνει ο Τσίπρας. Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, ακούστε, θα σας πω και θα μου απαντήσετε, διότι βλέπω, όπως ξέρετε, πολύ προσεκτικά τις ομιλίες του Προέδρου σας κάθε μέρα και βλέπω ότι το ποσοστό είναι περίπου 50-50 κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αυτό είναι new entry, δηλαδή υπήρχε Μητσοτάκης full, τώρα υπάρχει και Τσίπρας full. Θυμείτε και ο Σανδουλάκης, θα το με ένα νόμο και με ένα άρθρο και το κλείσιμο των τραπεζών και όλα τα θυμάται και στο Ηράκλειο και στη Νέα Ιωνία και παντού. Έχει τη τιμητική του ο κύριος Τσίπρας. Αν δεν σας απασχολεί. Αν δεν σε απασχολούσε, δεν θα του αφιερώνατε τη μισή ομιλία κάθε μέρα?
3: Πρώτα απ' όλα δεν συμφωνώ με εσάς, δεν είναι η μισή ομιλία.
1: Εντάξει, το 1/3 θα χαλάσουν τα ποσοστά.
3: Ένα πολύ μικρότερο μέρος. Προφανώς, κοιτάξτε, εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Και ο Τσίπρας δεν είναι.
3: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αντίπαλός μας με την έννοια αυτή, γιατί εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Με το που εμφανίστηκε το Πασόκ έπεσε 3-4 μονάδες δημοσκοπής.
3: Εμείς κάνουμε μονομέτωπο. Αλλά. Προφανώς δεν μπορεί να μείνει τίποτε αναπάντητο και προφανώς δεν θα υπάρξει λοφοτομή με την έννοια να μην θυμόμαστε αν έχουν γίνει λάθη παραλήψεις. Αυτά προφανώς και θα υποθούν. Και δεν υποθούν γιατί, όχι γιατί έχουμε κάνει τον κ. Τσίπρα, αλλά εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τον εργαλειοποιήσει για να διατηρήσει την κυριαρχία.
1: Εδώ υπήρχε ο κύριος Ντούκας που πρότεινε το περασμένο Σάββατο από το Μέγκα να μήπως αν είστε δεύτερη εσείς, τρίτος ο Τσίπρας ή ανάποδα, να κάνετε ένα μέτωπο για να κατέβετε μαζί στις επόμενες εκλογές.
3: Νομίζω ότι την επόμενη μέρα έκανε μια ανάπτυξη που ξεκαθάρισε τι εννοούσε και ότι.
1: Το μόνο για τον αρχηγό μάζεψε, κύριε Τσουκαλά, που έλεγε ότι μπορεί να είναι και αρχηγός ο Τσίπρας. Τα υπόλοιπα εγώ δεν βλέπω να τα έχει μαζέψει.
3: Πείτε μου, τι είπε την επόμενη μέρα.
1: Ότι δεν μπορούμε να είμαστε, να πηγαίνουμε για να γίνουμε ορκισμένη αντιπολίτευση, κυβέρνηση και να γίνουμε κυβέρνηση. Πρέπει με όλους να μιλάμε χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς αποκλεισμούς είναι και ο Τσίπρας. Γιατί εσείς έχετε κεντρική θέση, αν έρθετε δεύτερη, εσείς λέτε πρώτη και αν έρθετε. Η θέση σας είναι, το έχω μάθει απ' έξω. Αν έρθετε πρώτη, μιλάτε με όλους. Αν είστε δεύτερη, ο
3: Ανδρουλάκης. Δεν θέλετε να απαντήσω εγώ τα μαθηματικά.
1: Ο κύριος Δούκα. Πείτε στον κύριο Δούκα. Εκείνος είπε αν είστε δεύτερη να μιλήσετε με τον Τσίπρα.
3: Τα μαθηματικά τα ξέρουμε όλοι. Ο εκλογικός νόμος όπως είναι.
1: Λοιπόν, θα μάθετε στον κύριο Δούκα.
3: Ούτε συνασπισμός κομμάτων παίρνει τον πόνους, άρα δεν μπορεί να υπάρξει κοινή κάθοδος, γιατί αν είναι δεύτερη, ακόμα και αν είναι πρώτη, δεν μπορεί να πάρει τον πόνους. Δεύτερον, όπως ξέρετε, μόνο το πρώτο κόμμα παίρνει τον πόνους, το δεύτερο δεν το παίρνει. Άρα και δεύτερος να είσαι και να γυρίσει τον τρίτο, τον τέταρτο, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πολυτέλεια για χαμένη ψήφο. Και χαμένη ψήφο είναι αυτή που κρατάει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ο κύριος Δούκας το πήρε το μήνυμα, κύριε Τσουκαλά, διότι εγώ δεν τον κύριο Ανδρουλάκη προχθές στο One να προειδοποιεί με σαφήνεια ότι εάν όποιος προτείνει να γίνουμε συνιστόσα, δεν θα είναι την επόμενη μέρα μέλος του Πασόκ. Το πήρε το μήνυμα ο κύριος Δούκας.
3: Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Δούκας θέλει που δεν είναι να γίνει το Πασόκ συνιστόσα.
1: Ο κύριος Παπανδρέου έχει πάρει το μήνυμα, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, διότι είδα ότι στο Action 24 είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να δείτε, διαλύθηκε μετά την ήττα του Τσίπρα και συνέχισε, αν δεν έφτανε αυτό, πρέπει να συζητήσουμε, λέει, μετά την πρώτη Κυριακή στο ΠΑΣΟΚ τις επόμενες κινήσεις με δημοκρατικές διαδικασίες. Τώρα εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Με όλα αυτά, αν τα συναρμολογήσει κανείς, λέει ότι αν χάσουμε, μήπως και θέσουμε θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπανδρέου.
3: Εγώ δεν άκουσα κάτι.
1: Σας τα είπα σε εισαγωγικά.
2: Είπε όμως.
1: Ακούστε τη λογική. Αφήστε με.
2: Είπε όμως, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις σαν μάθημα, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Άρα οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή κάτι λένε.
1: Το είπε και χειρότερα. Είπε, αν δεν μας φτάνουν μία, 12 δημοσκοπήσεις. Δεν μας φτάνουν.
2: 12 δημοσκοπήσεις κάτι λένε. Αυτό είπε ο κύριος Παπανδρέου.
1: Αυτό λέει η Λουκία.
3: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Δεν έχω θέμα, αν μπορέσω να πω. Οι 12 δημοσκοπήσεις, πρώτα απ' όλα, αν τις βάλετε στην άκρη μαζί και τις κοιτάξετε, η μία αμφισβητεί την άλλη.
1: Είναι από 8-14.
3: Ναι, δεν γίνεται στη μία διαφορά να είναι 5 μονάδες, στην άλλη μία μονάδα.
1: Σας είπα, από 8-14 είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, αλλά σα βγάζουν τρίτου ή τέταρτου. Ένα λάξ, κύριε Τσουκαλά.
3: Δεν νομίζω, κυρία Γιάτσου. Δύο σε βγάζουν τέταρτο, 10 σε βγάζουν τρίτο. Αυτή είναι η εικόνα. Μην ξέρετε συνεχώ να περνάτε κι εσεί μια εικόνα.
2: Δεν θέλω εγώ. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να περνάω καμία εικόνα.
1: Δεν θέλει η Λουκία καμία εικόνα.
3: Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ο κόσμο εδώ και 10 μέρε ακούει νούμερα δημοσκοπήσεων, τα οποία το ένα συζητεί το άλλο, γιατί είναι μεγάλη ρευστότητα.
1: Όλες δείχνουν δεύτερο τον Τσίπρα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο Τσίπρα και εσάς τρίτος.
3: Είναι τα νούμερα των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν ιατρική φροντίδα, τα νούμερα των ιδιωτικών δαπανών υγείας που είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, τα νούμερα της αγοράς.
1: Σύμφωνο, και αφού είναι έτσι, γιατί δεν εισπράτετε τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας εσείς.
3: Πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα.
1: Επίτε στον κύριο Δούκα να σταματήσει να μιλάει για τα δικά του και να μιλήσετε για τα άλλα.
3: Προφανώς. Εκεί υπάρχει, ξέρετε, και η λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν το μόνο που συζητάμε είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι. Εγώ θα σας πω και κάτι εμπειρικά. Πριν μπω στην πολιτική, όπως ξέρετε, για πολλά χρόνια είχα δημόσιο βήμα ως
1: εργατολόγος.
3: Ως επιστήμονα στα θέματα αυτά. Πιο πολιτικά νιώθω ότι μιλούσα τότε παρά τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κάνω σχολιασμό της επικαιρότητας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά.
3: Η πολιτική είναι να δίνεις λύσεις. Και εμείς έχουμε τις λύσεις. Καλό είναι να γίνει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος για τις λύσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Λουκία, τώρα το...

0: 92.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: Κεντρική Τράπεζα. Το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,25%. Μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
5: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκη. Σε μια μέρα με πολύ πυκνές εξελίξεις. Οι πιο σοβαρές. Η επιδείνωση στο μέτωπο του πολέμου μετά την προαναγγελία Τραμπ ότι απόψε όχι μόνο θα χτυπήσουμε, αλλά θα αρχίσουμε, λέει, να χτυπάμε και ενεργειακές υποδομές. Το έχει σταματήσει,
1: Νίκο,
0: αυτό η Αμερική για πολύ καιρό.
1: Με όλα αυτά που λέμε και τις φορές που έχει διαψευστεί, πιστεύεις ότι αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη?
0: Ναι, το έχει κάνει, γιατί το έκανε και χτες όταν το είπε και το έκανε, και προχθές όταν το είπε και το έκανε, ακριβώς την ώρα που είπε το έκανε, και θα το κάνει και απόψε. Το θέμα δεν είναι αν θα το κάνει, Λουκία. Επειδή ήδη το Ιράν έχει ανακοινώσει νωρίτερα ότι, και στο έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα και ακριβώς δικαιώθηκα μέρα-μέρα, ότι δεν υπάρχει πια και χειρία, δεν έχει νόημα, διότι κάθε μέρα μιλάμε για συμφωνία και το βράδυ χτυπάνε οι Αμερικανοί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτό και πού θα σταματήσει. Αν αυτό θα σημαίνει ολοκληρωτική επανέναρξη του πολέμου, που δεν υπάρχει τώρα αυτό. Υπάρχουν μεμονωμένες επιθέσεις, μεμονωμένες απαντήσεις, διότι αν ο Τραμπ επιχειρήσει οι Αμερικανοί να καταλάβουν το νησί Χάρκ, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, θυμίζει το νησί Χάρκ στα στενά του Ορμούς παραπάνω, είναι ουσιαστικά η βάση της μεταφοράς του ιρανικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι το νησί, μια τεράστια στρατιωτική και ενεργειακή αποθήκη και με δυνάμεις επάνω του. Αν λοιπόν επιχειρήσει η Αμερική να καταλάβει το νησί Χάργκ, είναι σαν να καταλαμβάνει την καρδιά της οικονομίας του Ιράν. Δεν πρόκειται αυτό να το αφήσει, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Γι' αυτό και τώρα είπε νωρίτερα στο Fox News, και το ξαναδιαβάζω όπως ακριβώς το έχουν στείλει, ότι θα προτιμούσα να καταλάβω το νησί Χάργκ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να το αντέξουν πολιτικά και στρατηγικά. Αυτό σημαίνει πλήρης επανέναρξη του πολέμου. Θα κάνω. Αν χτυπήσει το Ιράν τις αραβικές χώρες, οι οποίες πιέζουν τον Τραμπ, Λουκία, και έχουν καταστραφεί οικονομικά.
1: Άρα είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν.
0: Αν χτυπήσει το Ιράν τις αραβικές χώρες και οι αραβικές χώρες απαντήσουν και μπουν στον πόλεμο, αυτό θα σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή για την τοπική οικονομία. Όχι τοπική, σε επίπεδο 6, 7, 8 χωρών, που είναι η καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής οικονομίας. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Δεν ξέρω που πάμε, νομίζω δεν ξέρει ούτε ο Τραμπ δεν ξέρει που πάμε. Νομίζω τον
1: σε χαρτογράφητα νερά,
0: ναι.
1: Για ακόμη μια φορά.
0: Και ως προς την παγκόσμια οικονομία και ως προς τις εξελίξεις εκεί στο μέτωπο του πολέμου. Και η άλλη εξέλιξη που δεν είναι καλή και είναι σε απόλυτη συνάρτηση με αυτό, είναι η απόφαση πλήρως αναμενόμενη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια που είχαν σταματήσει στο 2% από το 2023 κατά 0,25. Θα έρθει δεύτερη αύξηση. Η πρόβλεψη ότι θα έχουμε πληθωρισμό, βέβαια, 3% πληθωρισμό και 0,8 ανάπτυξη, δείχνει επιδείνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας ως απόρρια, ως απότοκο της ενεργειακής κρίσης προκαλεί ο πόλεμος. Άρα όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ που, μην έχεις καμία αμφιβολία, θα σκάσει και αυτό στην πλάτη μας.

0: Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο.
1: Ο οποίος, θα έλεγα,
0: δεν τον έχουμε ακόμα, Λουκία, περίμενε. Ο οποίος εκτός του ότι θα πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, είναι και καθηγητής, αλλά νομίζω ότι κατάλληλη μέρα. Έλα τώρα, Λουκία, τώρα τον έχουμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο.
0: Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, ένα ερώτημα για τις εξελίξεις που συζητούσαμε. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε και πού πάμε, δεν ξέρω και ο Τραμπ ξέρει πού πάμε, διότι νωρίτερα προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν και θέλουν, δεν ξέρω λέει αν μπορούμε, να καταλάβουν το νησί Χάρκ, που ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν, ότι είναι η καρδιά της οικονομίας του Ιράν, είναι η βάση μεταφοράς του Ιρανικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Αν το κάνει αυτό, πάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Πού πάμε, ξέρει ο Τραμπ που πάει.
2: Κύριε Στραβελάκη, όταν έχουμε αμφιβολίες αν ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωρίζει ποια είναι η στρατηγική αλλά και η τακτική του βάση της στρατηγικής του, μπορούμε εμείς να μιλάμε. Κάθε μέρα κάνει 50 δηλώσεις. Νομίζω ότι αισθανόμαστε αδυναμία.
0: 38 φορές έχει πει πάνω για συμφωνία και το βράδυ κάνει πόλεμο.
2: Ναι. Νομίζω, τώρα κι εγώ ίσως να μπερδεύομαι, αλλά νομίζω ότι χθες ο Αντιπρόεδρος.
0: Ο κύριος Βάνς, βεβαίως.
2: Μίλησε για συμφωνία.
0: Πολύ κοντά λέει συμφωνία, βέβαια. Ναι.
2: Ναι. Και απ' την άλλη έχουμε εχθροπραξίες, αυτό είναι factum, ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξαν, εκατέρωθεν, και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου που είναι συντριπτικές.
0: Ναι, πού πάμε το ερώτημα, γιατί αυτό θα επηρεάσει όλους μας και την παγκόσμια οικονομία.
2: Προφανώς. Ναι. Πώς πω. Εδώ συζητάγαμε τον Απρίλιο και λέγαμε ότι αν κρατήσει μέχρι τέλος του Απριλίου ο πόλεμος, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, ναι. Και με αυτά σήμερα.
2: Τώρα διαβάζω στην Καθημερινή Προ 15 ημερών ότι ο πληθωρισμός άγγιξε το 5% ο ελληνικός.
0: 5,2 χθες η Ελστάτ.
2: Και χθες 5,2. Ναι, μέσα σε 5 μέρες. Και κοιτώντας τους συντελεστές του πληθωρισμού, βλέπουμε την ενέργεια είναι ο πρώτος και ο πολύ μεγαλύτερος από όλους τους άλλους.
0: 50% το πετρέλαιο θέρμανση και 20% τα υπόλοιπα καύσιμα.
2: Άρα, αν αυτό συνεχιστεί και πρέπει να πάψουμε κι εμείς οι ίδιοι να βάζουμε ραντεβού με την ιστορία, διότι έχουμε φτάσει μέσα Ιουνίου. Εδώ μιλάγαμε για τέλος Απριλίου. Και όλα αυτά συνεχίζονται. Τώρα, δεν ξέρω τι να μπορώ να υπολογίσω. Ξέρω όμως, και το έχω πει στις εκπομπές σας επανειλημμένα, ότι θα ήθελα το καθεστώς του Ιράν να έχει ανατραπεί. Και αυτό ήταν και ο στόχος του Ισραήλ. Δεν έγινε όμως αυτό.
0: Αυτό που λέει ο Τραμπ είναι νεκρό το Ιράν, κάθε άλλο παρά νεκρώνει, και το αποδεικνύει κάθε
2: αυτό.
0: Νύχτα στις επιθέσεις που αντιμετωπίζει με επιτυχία.
2: Βέβαια, άκουγα το πρωί έναν έγκυρο ρεπόρτερ Έλληνα να λέει ότι η πύραυλη που χρησιμοποιεί πια το Ιράν είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Δηλαδή, μπρος στην καταιγίδα των πρώτων εβδομάδων, τώρα πάμε για κάτι λιγότερο, πριν όμως υπαρκτό. Για μπείτε και στον κόπο τώρα να αισθανθείτε πώς στέκονται απέναντι στην ιστορία και οι κάτοικοι του Λιβάνου, του Ισραήλ. Διάβαζα ότι διακόπηκε ο αγώνας μπάσκετ Χάπουελ με την Μακάμπι. Γιατί ήταν φίλαθλοι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάνε να κάνουν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Φουπ στα καταφύγια. Λοιπόν, θα μου πεις, είναι λαοί συνηθισμένοι. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η αντιπαλότητα εκεί, που στο Λίβανο, που είναι η πιο επικίνδυνη γωνιά της περιοχής, συνεχίζεται καθημερινά, αμύωτη, θα έλεγε κανείς ότι δεν ξέρω τι μας περιμένει. Εκείνο που μας περιμένει σίγουρα εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια.
0: Τώρα, πάμε στα ελληνικά, Λουκία. Θες τα ιστορικά. Να κάνω μία ερώτηση στα ελληνικά και αμέσως μετά πάμε στα ιστορικά.
2: Εντάξει, ακούτε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε μήνυμα από το Ιρανικό καθεστώς. Το Ιρανικό καθεστώς αρνείται. Εμείς μπορούμε να υποθέτουμε ότι.
0: Όχι, είπε τα ξημερώματα ότι μίλησα μαζί τους και μου είπαν να σταματήσω και εκείνοι όχι μόνο το διέψευσαν, είπαν δεν έγινε αυτό, αλλά είπαν ότι δεν έχει κανένα νόημα οποιαδήποτε εκεχηρία στη στιγμή που οι Αμερικανοί χτυπούν. Άρα εδώ είναι χαοτική η διαφορά.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι όταν και αυτός λέει μίλησα, δεν εννοεί ο ίδιος.
0: Προφανώς.
2: Από την άλλη πλευρά δεν μας λέει, δεν βλέπω ποιο θα υπογράψει από την πλευρά του Ιράν.
0: Με λέει αυτό. Φρούς Επανάστασης, Πεζεσκιά, Αναραχτσί,
2: Καλυμπά. Δεν ξέρω θα έρθει να υπογράψει, λέει.
0: Αφού του σκότωσε όλους. Τώρα, για τα ελληνικά, ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε στα ιστορικά που θέλει η Λουκία.
2: Δεν τα έβαψα
0: μαύρα. Ελληνοτουρκικά, θέλω να σας ρωτήσω, υπό το κράτος των απειλών του Ερντογάν που μιλούσε χθες στην κοινοβουλευτική εβδομάδα και απείλησε και εμάς και τους Κύπριους και όλη την ευρύτερη περιοχή και το Ισραήλ, έγινε η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια και με βάση τις τουρκικές πηγές, ο κύριος Φιντάν ενημέρωσε τον κύριο Γεραπετρίτη. Κάθε άλλο παρακάνουν πίσω οι Τούρκοι στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που θέλουν να αμφισβητήσουν. Δικαιοδοσία, κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία της Ελλάδας, θα το δούμε αυτό. Και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την κριτική ότι η Ελλάδα κακώς περιμένει να δει τον νόμο, πρέπει να σπεύσει και να προλάβει.
2: Όχι, η Ελλάδα κάνει πάρα πολύ σωστά. έχει πληροφόρηση, αυτή που έχει την επίσημη, οπωσδήποτε δεν της δίνει και ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν είναι, πώς να πω, είναι διακεκριμένη ως προς την φιλαλήθειά τους οι Τούρκοι. Το είπε όμως ο Φιντάν ότι αυτές οι υπερβολές που ακούγονται δεν είναι έτσι.
0: Τώρα αυτό χρέωσε σε εμάς την κλιμάκωση τσέντας στο Αιγαίο.
2: Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν κάνουμε εμείς τον νόμο και δεν το κάνουμε.
2: Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ από την πρώτη στιγμή λέω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ενημερώσει αρμοδίως τους πάντες. Από τη Φόντε, όλους τους ηγέτες με τους οποίους καθημερινά συναλλάσσεται. Από εκεί και πέρα, το να βγαίνεις να προσδιορίζεις διατάξεις που δεν έχουν υπάρξει, το θεωρώ λάθος. Έτσι, αλλά όταν έχεις όλη την διεθνή κοινότητα ενήμερη και τον ελληνικό λαό ενήμερο, τους περιμένεις. Η αναμονή δεν νομίζω ότι θα είναι μεγάλη, θα τα δούμε, αλλά πάντως μετά από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί υπήρχαν και φωνές που έλεγαν ότι αυτό θα προηγηθεί. Έμαθα όμως, κύριε Στραβελάκη, και το έμαθα, τον ειλικρινά σας το λέω, χάρη των συζητήσεων που κάνουμε μαζί στο Open.
0: Ναι, ναι.
2: Ενδιαφέρθηκα και έμαθα από Τούρκους συναδέλφους, βουλευτές. Πότε κλείνει η Βουλή?
0: Η Βουλή κλείνει τώρα.
2: Η Βουλή τους κλείνει τώρα.
0: Κλείνει τώρα και ανοίγει το Σεπτέμβριο. Και κλείνει πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάει ο Τραμπ 8-9 Ιουλίου.
2: Και ρώτησα, επειδή πάντα υπάρχουν οι έκτακτες συγκλήσεις σε συνεδρίαση των εθνικών συνελεύσεων και της τουρκικής, ρώτησα τι είδους διαδικασίες μπορούν να γίνουν το καλοκαίρι όταν η Βουλή είναι κλειστή. Μόνο διαδικασίες όπου η Βουλή συγκαλείται για να ακούσει την ενημέρωση του Προέδρου. Δεν υπάρχουν νομοθετικές διαδικασίες το καλοκαίρι. Άρα αυτή η υπόθεση από πλευράς τυπικής πάει το Σεπτέμβριο. Εκείνο που σας διαβεβαιώνω από τις πηγές που έχω, από πια τουρκικά sites που μου τα στέλνουν και εγώ τα βάζω στο AI και τα μεταφράζουν, γίνεται χαμός. Κυνηγάνε τους τραβελάκηδες, τις γκάτσους, κυνηγάνε καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Καλά ξέρουμε για τη δημοκρατία στην Τουρκία πως λειτουργεί.
2: Δεν λέω αυτό που λέγαμε πριν από τρεις μήνες.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ναι κυρία Κατσούλη, δεν λέω όμως αυτό. Λέω αυτό που γίνεται τώρα και είναι, πώς να πω, λίγο διαφορετικό, επιταχύρο με αυτό που γινότανε. Πιάσαν τον ημάμακρο, τον βάλαν μέσα, κατηγορήσανε 10 επιχειρηματίες, 5 πολιτικούς, μάλιστα. Τώρα πιάνουνε, όπως κλείσανε το πανεπιστήμιο και το ξανανοίξανε, και πιάνουνε καθηγητές.
1: Πιάνουν τους πάντες, εδώ πιάνουν ακόμα και influencer. Τι να λέμε τώρα, κύριε Λοβέρδο.
2: Αυτά γίνονται τώρα και είναι δείκτες μιας ανομαλίας, όχι μιας κανονικότητας δικτατορικής, μιας ανομαλίας της δικτατορίας που αναγκάζεται, επειδή έχει αντιδράσεις, να γίνει πιο αυστηρή και πιο αυταρχική, και που αυτό σε κάνει να λες, όπα, στρέφεται στο εσωτερικό του και στρέφεται έτσι. Άρα, μέσα στο σπέκτρουμ το δικό μας, πρέπει να έχουμε και την εξαγωγή της κρίσης. Το λέω εδώ και λίγες μέρες αυτό, γιατί παρακολουθώντας την εσωτερική τους επικαιρότητα, καταλαβαίνω πώς η Ελλάδα και το Ισραήλ μπορεί να είναι οι χώρες που θα αποτελέσουν τη βάση μιας δικής του.
0: Πάμε στη Λουκία, γιατί δεν προλάβουμε.
1: Κύριε Λοβέρδο, να πάμε λίγο και στη δική μας εσωτερική επικαιρότητα, γιατί η αντιπολίτευση πάλι κατηγορεί την κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, λέγοντας με τη δεύτερη παρέτηση που είχαμε σήμερα του Γενικού Γραμματέα, αφήνουν ένα ερώτημα ανοιχτό, τι γίνεται. Για επιδημία παρετήσεων κάνουν λόγο, ότι είστε πάλι εκτεθειμένοι κάνουν λόγο. Ποιο είναι το σχολείο σας?
0: Εδώ βλέπω και αν τους παρατήσεις, όρι μαγδό, η διαφθορά στα επταετία Μητσοτάκη, η διαποτίση λέει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, κατέρευσε με κρότο η διαφάνεια, όχι αυτό που λέει η Λουκία είναι...
2: Το ακούω με σεβασμό και έχω να πω το εξής. Ακούσαμε πάρα πολλά επί πάρα πολλούς μήνες από πέρσι το Μάιο για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πρώτη στιγμή και τα δικά μου μηνύματα κεντρικά προς την κυβέρνηση αλλά και προς το δημόσιο χώρο έλεγα ότι αυτή η ιστορία θα καταλήξει στο πουθενά, θα με θυμηθείτε. Και είμαστε ήδη στο 4-0 σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν μασάω πια τίποτα. Γιατί? Εφοριακούς πιάνουν. Έτσι. Έχουν ευθύνη οι υπουργοί και υπαλλήλους πολεοδομιών τώρα πιάνουν. Κάθε αναγωγή προς τα πάνω με κριτήριο.
0: Τι, έχουμε δύο παρετήσεις Γενικό Γραμματέων σε δύο μέρες.
2: Αν δεν είναι. Η πρώτη είναι μια απλή συγγένεια. Δεν μου αρκεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ακούω, ασέβομαι, τα καταγράφω, αλλά επειδή είμαι πολύ σχολαστικός και λόγω εμπειρίας στην εξέταση του κάτι, τι κάθε φορά λέγεται, βλέπω ότι η ΜΕΝ κυβέρνηση με τα προβλήματα που έχει προσπαθεί να πει στον ελληνικό λαό και το λέει, και από Σεπτέμβριο θα το λέει και πολύ πιο καθαρά, ψήφισέ μας για να έχεις κυβέρνηση, και μια αντιπολίτευση που στο σύνολό της όλοι, μα όλοι λένε κάνουμε εκλογές με έναν στόχο, να μην κερδίσει κανείς. Και θα δούμε. Ο ένας λέει κυβέρνηση και οι άλλοι λένε κάνουμε εκλογές για να χάσουμε όλοι. Και χάνοντας όλοι και εμείς και ο Μητσοτάκης, τότε μέσα στην αναμπουμούλα κάτι θα μπορούσε να γίνει.
0: Πώς προκύπτει λοιπόν να μην κερδίσει? Το Πασόκ λέει να κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά. Ο Τσίπρας είπε έχει πει αυτοδυναμία και πρότυπο αυτοδυναμία. Και η Καριστιανού είναι πρότυπο αυτοδυναμία.
2: Το λέει το Πασόκ που έχασε και από τον Κασελάκη. Άρα δεν δίνει κανείς μεγάλη σημασία. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι τέταρτη και πηγαίνει και προς τα κάτω, δεν ξέρω η γυναίκα που θα φτάσει.
1: Γιατί ναι, όλοι πάνε για πρώτη.
0: Με αυτοδυναμία.
2: Επί τρία χρόνια παίζοντας μόνος του ο κ. Ανδρουλάκης ότι θέλει μια ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, από την οποία όχι μόνο υπολείπεται κατά το ίμιση, αλλά και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δεν περνάει σχεδόν το κουτσούμπα. Άρα μπορείς να ακούς τα πάντα. Το πρόβλημα λες.
0: Άρα προτιμάτε για αντίπαλο τον Τσίπρα.
2: Πώς είπατε?
0: Προτιμάτε για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα ο Τσίπρας που επιπλέει έναντι όλων των άλλων έχει και αυτό το ίδιο πρόβλημα. Στέκεται στα ποσοστά που είχε όταν έφυγε, γιατί για παραπάνω δεν τον βλέπει κανένα.
0: Όχι, οι δημοσκόποι λένε ότι το 16% είναι το καλημέρα, έχει δυναμική. Έτσι λέει.
2: Να πάει 18. Να πάει 19.
0: Μπορεί και εσείς, αν εμφανιστεί ο Σαμαράς, να πέσετε 5 μονάδες, δεν ξέρω.
2: 30 δεν θα πάει. Ναι, αλλά οι αναλύσεις που γίνονται δείχνουν τον κύριο Σαμαρά να παίρνει ένα ποσοστό, αν έχουμε δύο εκλογές στην πρώτη. Εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να μπω σε χωράφια τέτοια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κανείς να αναρωτηθεί όταν κάνει κόμμα τώρα. Καλά, στις πρώτες εκλογές θα πάρω 4-5. Στις δεύτερες θα κάνω. Όταν θα μπουν τα διλήμματα. Άρα, εν όψη αυτών, θα τα δούμε τα ποσοστά των κομμάτων. Θα είναι αυτή η Βουλή 9-κομματική. Δεν το βλέπω με τίποτα. 7, άντε 8 το πολύ, στην καλύτερη περίπτωση. Εκείνο λοιπόν που λένε όλοι, γιατί και ο κύριος Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, για πρωθυπουργός. Παίρνει κάτι παραπάνω από τους άλλους, αλλά είναι 12-13, ενώ ο Μητσοτάκης παίρνει 30-29. Άρα αυτός για μένα είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης των δημοσκοπήσεων, γιατί τα άλλα ποσοστά κυμαίνονται. Η καταλληλότητα για πρωθυπουργό αναδεικνύει αυτόν που έχει τις πιθανότητες να τοποθετηθεί κάπου στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ο ένας λέει εγώ θέλω να γίνω κυβέρνηση και οι άλλοι λένε πάμε για να χάσουμε όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Και με όλους χαμένους. Θα δούμε τα κάνουμε.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην Υπουργός Καθηγητής, Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι. Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε κύριε να μιλήσουμε για το ΠΑΣ. Το συζητάμε συνέχεια εδώ στην εκπομπή. Ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος και πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου. Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη: ΠΑΣ. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλετε να πιστοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να ανοίξετε νέες πόρτες στην καριέρα σας? Μήπως έχετε εταιρεία και θέλετε να χτίσετε σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήνετε στην τύχη. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ΠΑΣ και δώστε στην προσπάθειά σας την αναγνώριση που τους αξίζει. Μπείτε τώρα στο pas.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538. Λουκία, ταξίδι, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Λοιπόν, τι σας έχουμε, έξι μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα από το Real FM και το Manessis Travel. Επίσης, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη Mytherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets, real.gr, Real Player, η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, Νάπολη, Κοστιέρα, πίθανο και Real News την Κυριακή για να κλείσουμε.
1: Φυσικά με έγκλημα στη βιβλιοθήκη, Food and Travel, Drive Tech και Παντού App. Όλα αυτά στη Real News. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα Νίκος Βογιόπουλος. Νίκο, εμείς μαζί.
0: Αύριο 3 το μεσημέρι, εδώ σε περιμένουμε, Λουκία. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Καλό
0: απόγευμα. Γεια σας.
18: Real FM.
19: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
21: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
21: Cherry Park, the place of happiness.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένα μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα.

0: Πρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλημέρα, ό,τι με ό,τι ευχή θέλετε σας υποδεχόμαστε και σήμερα εδώ στο Prisma 92 για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από τη διεθνή πολιτική που δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή, αντίθετα επιδεινώνεται η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα του πολέμου και από ειδήσεις που αφορούν την εσωτερική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plestas The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Σπίκαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Plestas The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα Plestas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas, κάντε τις αγορές σας και βρείτε, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορό για να δείτε τι προσφορές έχει το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Παραμένει φυσικά ο καλός, ζεστός, αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Οι καλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Αύριο όμως θα ενισχυθούν λίγο οι άνεμοι, θα φτάσουν κατά τόπους και τα 5 μποφόρ. Αυτά βέβαια θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Παραμένει ακόμη το πρόβλημα με τους υδρομεταφορείς. Κάπως πάει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση σύμφωνα με κάποια τηλέφωνα και πληροφορίες που κάναμε σήμερα το πρωί εκεί στην ορεινή ζώνη. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12.30 και τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να μας πει τι πληροφορίες έχει και ο ίδιος. Αναμένεται και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τους εκπροσώπους των ψηφοδελτίων. Θα δούμε αν ισχύει αυτό και αν θα γίνει. Τώρα, εχθές, ο Σύλλογος Βυλών Ζακύνθου πραγματοποίησε συνάντηση με τους επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων. Εκεί πέρα σαφώς και τέθηκε το θέμα της αδυναμίας μεταφοράς νερού στην περιοχή από τους υδρομεταφορείς. Η ΔΕΙΑΣ έχει στην διάθεση των επιχειρηματιών εκεί και όχι μόνο των επιχειρηματιών και των κατοίκων εκεί στην περιοχή 3 υδροφόρες, οι οποίες και χτες και σήμερα κουβαλούν νερό, αλλά σήμερα νομίζω ότι και κάποιοι ιδιώτες, σύμφωνα με τις δικές μου έτσι πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει να κουβαλούν νερό εκεί στην περιοχή. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, τι ισχύει. Υπάρχει μία δικαστική απόφαση σε αναμονή μεταξύ των υδρομεταφορέων, δηλαδή και των αυτών που έχουν αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης και των ιδιωτικών. Πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να πέσουν οι τόνοι, να τα βρουν μεταξύ τους και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα, απρόσκοπη η μεταφορά του νερού στις περιοχές που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Για να δούμε λοιπόν τώρα, πάμε λίγο στις εξωτερικές ειδήσεις, τι ισχύει στο μέτωπο του πολέμου. Συνεχίζονται εκεί οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με πληροφορίες, σφραγίζει σε εισαγωγικά για άλλη μία φορά το στενό του Ορμούς, ενώ υπάρχει ένα διπλωματικό τελεσίγραφο 22 χωρών προς το Ιράν που του ζητούν να σταματήσει τις επιθέσεις στα
εδάφη τους. Μεταξύ των χωρών ασφαλώς είναι η ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καλούν το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και των εδαφών τους και των ατόμων που βρίσκονται σε εθνικά τους εδάφη. Οι κυβερνήσεις καταδικάζουν τις επιθέσεις στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από ιρανικές κρατικές οντότητες εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πρέπει να σταματήσει αυτές τις ενέργειες αμέσως, τονίζεται στο κείμενο. Αυτά λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά το μέτωπο του πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται να ομαλοποιείται η κατάσταση προς το παρόν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τον πρόεδρο Τραμπ να μας λέει κάθε Παρασκευή ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνει συμφωνία.

Πάμε να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το μέτωπο της κυβέρνησης. Προετοιμάζονται πυρετοδός όλα τα κλιμάκια των Υπουργείων. Γιατί άλλο, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διπλή παρέμβαση στην αγορά εργασίας με μείωση εισφορών και αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από, από τα 950 ευρώ το 2027 ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη του πακέτου μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης των εισοδημάτων, που πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι και όλα αυτά θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο του 2026 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τον κατώτατο μισθό ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ήδη από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι με την αύξηση για το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, που ήταν και ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία, το κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθε στα πράγματα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι 920 και σας εγγυούμε, τόνισε χαρακτηριστικά από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός, ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Η πιο ρεαλιστική προσέγγιση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι ο κατώτατος μισθός θα καθοριστεί στα 970 ευρώ την άνοιξη του 2027, που σημαίνει μία αύξηση της τάξης των 50 ευρώ ή κατά 5,5%. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την πρώτη παρέμβαση που θα έχουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη παρέμβαση θα αφορά την αγορά εργασίας που μπαίνει στο πακέτο της ΔΕΘ και είναι η νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις αμήν και πότε. Οι μειώσεις που έχουν γίνει από το 2019 και μετά τις εισφορές μισθωτών του ΕΦΚΑ έχουν φτάσει στις 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου είναι σήμερα 36,16%, και η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει άλλη μία μείωση κατά μισή μονάδα. Ωστόσο το σενάριο που παίζει και θα ανακοινωθεί στην ΔΕΘ είναι έως μία μονάδα από τις εισφορές των εργοδοτών. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα. Κάποιοι λένε ότι και από το βήμα της έκθεσης ο Πρωθυπουργός θα αναγγείλει και εκλογές. Άλλοι λένε ότι εκλογές θα έχουμε το 2027, το Μάρτιο του 2027.

Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μας έχει αναλύσει και εδώ ο νομικός κύριος Νίκος Πέτας για το τι θα ισχύσει στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχέδιο οι σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Αυτές είναι έτσι, είχαμε δει εδώ, μας είχε επισημάνει και ο κύριος Πέτας ποιες θα είναι οι σημαντικές αλλαγές. Η πιο σημαντική είναι ότι δεν θα υπάρχουν δύο Κυριακές, μία Κυριακή εκλογών και από την οποία θα βγαίνει και ο Δήμαρχος. Μας εξήγησε και ο κύριος Πέτας ποιες θα είναι όλες αυτές οι διαδικασίες. Να δούμε τι γίνεται με τις... σε λίγο θα ασχοληθούμε και με το θέμα των ορεινών. Θα έχουμε μαζί μας, όπως σας προαναφέραμε, και τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μας πει τι γίνεται, τι πληροφορίες έχει, τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Πάμε σε μια άλλη είδηση από την περιφέρεια. Αντιπροσωπεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου του Πεκίνου υποδέχτηκε εκτές στην έδρα της περιφέρειας ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων. Την κινέζικη αντιπροσωπεία αποτελούσαν καθηγητές από την Ακαδημία Κινηματογράφου του Πεκίνου, τα μέλη των οποίων συνοδευόταν από τον αντιπρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κυρίου Ανδρέα Γεωργωτά. Ενώ στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Εμπορίου κύριος Σάββας Κουλούρης. Στις επόμενες τώρα ημέρες αναμένεται να επισκεφθεί το νησί μας και ο κύριος Τρεπεκλής. Χτες ακούσαμε αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου που έδωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Καποδίστας και ο κύριος Συρηγόδης. Επιτέλους δημοπρατήθηκε το λιμάνι των Βολιμών. Θα τα πούμε αναλυτικά λίγο στη συνέχεια και θα ακούσουμε μετά τις 12.30 και ένα απόσπασμα από όσα είπε για την μειοκτονία και για κάποια άλλα θέματα ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής κύριος Τσιριγότης.

Για να δούμε πού θα έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα. Από τις 11.30 έως τις 2 στο Παντοκράτορα, στην περιοχή του Νεκροταφείου. 2 με 3 Μαχαιράδο Κάμπος. 11.30 από τις 11.30 μέχρι τις 3 στο Αμπελοκήπου, στο Τυροκομείο Βουστάσιο Τσουράκι, στην περιοχή εκεί γύρω από την ΕΡΤ. Στα φωτοβολταϊκά, απέναντι από το βιολογικό, Λιβάδης, Μουζάκι, Αγριλιά, μετά από τον Λάπο. Για αύριο Παρασκευή 12 Ιουλίου, πότε έφτασε 12 Ιουλίου, Ιουνίου, με συγχωρείτε, από τις 8 στις 11 στην περιοχή του Άνω Γερακαρίου Στρούζα, πριν τον Αλικανά, 11 με 12 στην περιοχή Κάτω Γερακαρίου, κοντά στο βενζινάδικο Μαρόπουλου, από τις 12 έως τη 1 στην Κυψέλη, στο Μπελούσι, και από τη 1 έως τις 3 στην περιοχή Καταστάρη και στην περιοχή του Λεωτριβίου Πατρινού. Λοιπόν, για σήμερα 11.30 με 2 στο Παντοκράτορα, 2 με 3 Μαχαιράδο, 11.30 με 3 στους Αμπελοκήπους, Στυροκομείο, Βουστάσιο, στο Λιβάδι, στο Μουζάκι, Αγριλιά, μετά από Λάπου.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: κουβέντες καθαρές και να σου βλέπω.
1: Για πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη, να μιλήσουμε με αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά νερού και να δούμε αν έχει κάποιες νεότερες πληροφορίες για αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Λακετινούς.
1: Μάλιστα. Εσείς τι γνωρίζετε για αυτό το θέμα?
2: Ό,τι γνωρίζετε και εσείς και ό,τι γνωρίζουν όλοι οι Λακεδινοί, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Οι ποσότητες νερού που μεταφέρουν οι υδρομεταφορείς, κακώς για μένα, θα έπρεπε ο Δήμος εδώ και πολλά χρόνια να έχει φροντίσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν είναι επί του παρόντος. Mm. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Έχει πάρα πολλούς επισκέπτες στο νησί και βέβαια και ο ντόπιος πληθυσμός. Διότι το νερό δεν είναι απαραίτητο μόνο στους επισκέπτες, είναι ένα αγαθό που το χρειαζόμαστε καθημερινά. Και η σκέψη μας πάντα πρέπει να είναι τους μόνιμους κατοίκους της Ζακύθου.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διένεξη μεταξύ Ιωταχή υδρομεταφορέων και δημοσίας χρήσης υδρομεταφορέων. Υπάρχουν καταγγελίες έθε και έθε και ο εισαγγελέας εφαρμόζει τον νόμο κατά κάποιο τρόπο που και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να ενημερωθεί ο εισαγγελέας άμεσα από φορείς, από το Δήμο, δεν ξέρω και από ποιους άλλους, το τι συμβαίνει με το νερό. Και πρέπει να δοθεί μια λύση. Η λύση είναι στα χέρια του Δήμου και του Δημάρχου. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το πώς θα γίνεται η διανομή του νερού και η μεταφορά, και από εκεί και πέρα πρέπει να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις και να λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ιδιαίτερα λεπτό θέμα, μπλέκονται ιδιαίτερα νομικά θέματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως ο Δήμος μπορεί και πιστεύω ότι θα λυθεί. Εγώ χθες ανέλαβα μια πρωτοβουλία, πήρα το Δήμαρχο τηλέφωνο, το συζητήσαμε το θέμα, είπαμε να βγάλουμε κάποιες ανακοινώσεις κτλ. Έκανα κάποιες προτάσεις στο Δήμαρχο, με πήρε το απόγευμα, το μεσημεράκι τέλος πάντων, και θα οργανώσει μια σύσκεψη αύριο το πρωί 9 η ώρα στο γραφείο του, και πολύ καλά θα κάνει, με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εκπροσώπους των υδρομεταφορέων και την περιφέρεια βέβαια και την υπηρεσία υδάτων που εδρεύει στην Κέρκυρα, ούτως ώστε να μας ανοίξουν το δρόμο, να ανοίξουν μάλλον το δρόμο στο Δήμαρχο και να δώσει τις απαιτούμενες άδειες για να γίνεται η μεταφορά νερού χωρίς προβλήματα, τουλάχιστον προσωρινά, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι.
1: Η σύσκεψη θα συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις?
2: Η σύσκεψη, από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος, και πιστεύω θα το εφαρμόσει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καλέσει τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, θα καλέσει τους εκπροσώπους των υδρομεταφορέων, θα καλέσει το υγειονομικό, το τμήμα εμπορίου, την περιφέρεια γενικότερα και την υπηρεσία υδάτων, και κάποιο νομικό δικό του σίγουρα, για να καθορίσει το νομικό πλαίσιο που μπορεί να κινηθεί και να δώσει τις άδειες μεταφοράς νερού.
1: Να δώσει τις άδειες μεταφοράς νερού, τι εννοείται?
2: Να μπούμε σε λίγα νομικά θέματα. Ο κάθε μεταφορέας έχει μια άδεια συγκεκριμένη που λέει μπορεί να μεταφέρει νερό από το Γύρι, να πω ένα χωριό που έχει πρόβλημα νερού. Δεν μπορεί σύμφωνα με την νομοθεσία και χωρίς άδεια του Δήμου, αυτό είναι το βασικό, και χωρίς άδεια του Δήμου να έρθει και να φορτώσει από τη γεώτρησή σας, ξέρω εγώ, στο Αργάσι παραδείγματος.
1: Μάλιστα. Χάρη.
2: Πρέπει λοιπόν ο Δήμαρχος να βρει τη φόρμουλα, υπάρχει διαδικασία.
1: Να φορτώνουν και από άλλες γεωτρήσεις.
2: Να φορτώνουν και από άλλες γεωτρήσεις. Και από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του Δημάρχου, έχει τα στατιστικά στοιχεία, έχει τις υπηρεσίες, να αποφασίσει ποιος και ποιοι θα πάρουν άδειες μεταφορά νερού και από ποιες γεωτρήσεις.
1: Αυτό είναι, και εγώ αυτή την... την ενημέρωση έχω. Αυτό που μου είπατε κι εσείς κάπως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί και εμείς δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτός όμως είναι ο λόγος που τους φέρνει σε αντιπαράθεση τους ιδιώτες υδρομεταφορείς με αυτούς που έχουν τα δημοσίας χρήσεως.
2: Ναι, έτσι από όσο γνωρίζω και εγώ έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες πιθανόν και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Ο εισαγγελέας ήδη έχει δεσμεύσει ένα φορτηγό, δεν ξέρω τους λόγους. Mm-hmm. Προς Θεού, από ό,τι γνωρίζω πληροφοριακά στις Αλικές εδώ και 2-3 mm-hmm. μέρες είναι με τον εισαγγελέα σταθμευμένο ένα φορτηγό, μπορεί βέβαια σήμερα να μην είναι. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω. Το κράτησε, έχουν πάει κάποιοι στο αυτόφορο οδηγοί και υδρομεταφορείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοθεί λύση ούτως ώστε να σταματήσει αυτό και να δουλέψουν όλοι νόμιμα. Mm-hmm. Ή στα όρια της νομιμότητας. Διότι καταλαβαίνετε, εάν αύριο το πρωί σταματήσουν οι υδρομεταφορείς αυτή την κατάσταση που επικρατεί, να κουβαλάνε νερό, το νησί θα αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πρόβλημα όχι μόνο το ότι μπορεί να φύγουν κατά χιλιάδες οι επισκέπτες του νησιού, πρόβλημα για τους ντόπιους κατοίκους και πρόβλημα δημόσιας υγείας. Γιατί αν δεν έχεις και νερό να πλύνεις τα κυρία σου, κινδυνεύεις ή να κάνεις ένα μπάνιο και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες κινδυνεύεις να βρεθείς στο νοσοκομείο με μία ίωση, με μία λίμωξη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν το 2026 σε ένα νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εμείς δυστυχώς δεν ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί, λυπάμαι που το λέω για τον τόπο μας, όμως η πολιτεία έχει μείνει πολύ πίσω στις υποδομές του νησιού. Είναι απαράδεκτο στο αεροδρόμιο να περιμένουν άνθρωποι 3 ώρες, άνθρωποι Βρετανοί κυρίως, για να κάνουν έναν έλεγχο. 3 ώρες. Μα πού είμαστε? Καταλαβαίνετε
1: πόσο σημαντικό είναι, κύριε Τσουρουνάκη, να το δίκτυο της σύνδρευσης να πάει σε όλο το νησί. Περάσαν τόσα χρόνια, τόσες χρηματοδοτήσεις πέρασαν και χάθηκαν από το νησί, χάνονται κι άλλες. Δηλαδή σε όλη αυτή την περιοχή, στο παραλιακό μέτωπο που πάμε από Μακρύ Γυαλό, Ξύγκια, Άγιο Νικόλαο, Κορίθ, δεν είναι και τεράστια, δεν είναι πολλά χιλιόμετρα. Θα έπρεπε να υπήρχε αγωγό σύνδρευσης.
2: Να σου πω, κυρία Ποταμίτη, ότι δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή, και αυτή η περιοχή αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, όμως οι υδροφόρες κουβαλάνε νερό, καλαμάκι, λαγανά, όχι μόνο, και σε κεντρικά χωριά και στα χωριά του κάμπου και σε όλη τη Ζάκηθο, και στο Αλικές, Αλικανά κουβαλάνε νερό, και στο Καλαμάκι κουβαλάνε νερό, και στο Λαγανά και στο Κερί. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που λίγαν επίοικος μπορεί να τη χαρακτηρίσει απαράδεκτη και τριτοκοσμική. Mm. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Το νησί δεν πάσχει από νερό, γιατί ακούγονται διάφορα, θα φέρουμε νερό με τάγκερ, θα κάνουμε αφαλάτωση. Ήδη νομίζω αύριο έχει μπει ένα τέτοιο θέμα, μόλις ήρθε μια κατεπίβουσα.
1: Ποιο θέμα έχει μπει?
2: Ήρθε μια πρόσκληση από τη ΔΕΙΑΣ για αύριο 10 η ώρα. Mm-hmm. Διοικητικό συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να διαβάσω τις εισηγήσεις, αφορά την αφαλάτωση στα ορεινά.
1: Όμως εμείς είμαστε αλλά το νερό με τάνκερ.
2: Προσέξτε όμως, όταν η ΔΕΙΑΣ με επίσημα στοιχεία λέει ότι αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, ή 10,5 ή 11 ή 11,5, αντλεί αυτά τα εκατομμύρια κυβικά νερό και φτάνει στην κατανάλωση μόνο τα 2,5, από τα 11 εκατομμύρια τιμολογεί 2,5 εκατομμύρια. Χάνονται 8,5, είναι αυτό. 8,5 εκατομμύρια κυβικά νερό χάνονται στους δρόμους και στους τράφους και σε βλάβες και σε κλαψίματα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία, σαν δήμος, σαν κρατική μέρημνα? Να επισκευάσουμε το δίκτυό μας. Δεν πάσχει το νησί από νερό. Το νησί έχει άφθονο νερό. Ναι. Απλά δεν έχουμε σωλήνες και έχουμε ρόδες.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Αν θυμίστε, εμείς σαν δύναμη ελπίδας κάναμε μια μελέτη, παρουσιάσαμε τη λύση του προβλήματος και είναι απλά τα πράγματα. Η λύση του προβλήματος είναι επισκευή του δικτύου άμεσα, δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο ιδέα, μόνο να επισκευάζει το δίκτυο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα την πορεία να γίνουν και μικρά έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει και θα το πω με λίγα λόγια, όχι φαραγωνικά έργα, όχι έργα εκατομμυρίων, γιατί είναι πολύ δύσκολο και παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Είναι θερέματα που διαθέτει πάρα πολλά η Ζάκυνθο, στην ορεινή ειδικά Ζάκυνθο, 3 φορτηγά αγλίνα ή χώμα που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στη Ζάκυνθο, κάνει ένα ανάφωμα. Την ώρα λοιπόν που βρέχει, το ανάφωμα αυτό κρατάει με κάποιες ποσότητες νερού. Εκεί κάνεις και μια γεώτρηση που είναι εμπλουτισμού, όχι για να βγάλεις νερό, για να τροφοδοτήσεις το υδροφόρο ορίζοντα με νερό. Με ένα φίλτρο απλό, συστήματα και πράγματα που έχουν γίνει και στην Ελλάδα, και εμπλουτίζεις το υδροφόρο ορίζοντα με φρέσκο βρόχινο νερό και βελτιώνεις και την ποσότητα και την ποιότητα.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Ναι, το βρόχινο νερό που περνάει μέσα από τα πετρώματα και παρασύρει και γίνεται υφάλμηρο, δεν λέμε για αυτά που είμαι πολύ ασβέστιο και τα λοιπά, παρασύρει από τα πετρώματα. Εάν βοηθήσεις το βρόχινο νερό και περάσει εύκολα και δεν παρασύρει πάρα πολλά πετρώματα, γίνεται και πιο ελαφρύ, με όχι τόσο άλατα και ασβέστιο και άλλα μέταλλα, τέλος πάντων, που το καθιστούν σκληρό.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποια ενημέρωση για το πότε θα γίνει το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζητήσατε?
2: Έγραφε ενημέρωση δεν έχω. Που μίλησα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μου είπε ότι θα γίνει μάλλον την Πέμπτη.
1: Την επόμενη Πέμπτη. Μάλιστα.
2: Ναι. Και θα βάλει και κάποια άλλα θέματα που θέλει ο πρόεδρος.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουρουνάκη. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο, 9 η ώρα το πρωί, είπατε. Τι εξελίξεις θα έχουμε?
2: Θα το ξαναπώ. Ναι. Είναι στο χέρι του Δημάρχου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, είναι μονόδρομος. Ναι. Δεν μπορεί να δώσει παράταση μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να λυθεί αύριο. Δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Το καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Πρίσμα 92.

Για να δούμε μία άλλη είδηση που μας αφορά όλους. Η ΔΟΗ Ζακύνθου γνωστοποίησε ότι από την 5η 11 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου αναστέλει την λειτουργία της στο πλαίσιο της διαδικασίας σε εμπεντεκατάσταση των υπηρεσιών της σε νέο κτίριο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, η υπηρεσία φεύγει από την πόλη και πηγαίνει στις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολιμών. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα ξαναρχίσει από την 3η 16 Ιουνίου. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες που αφορούν φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις των πολιτών και λίγουν κατά το διάστημα που η υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή θα παραταθούν ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση για τους φορολογούμενους λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της ΔΟΗ. Φεύγει λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας, πιστεύω ότι είναι παραπάνω από 15 χρόνια και βάλε και 20 χρόνια από το κτίριο της παραλίας και οι νέες εγκαταστάσεις θα βρίσκονται στην, δεν ξέρουμε ακριβώς πού, επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολιμών και η επαναλειτουργία της υπηρεσίας θα ξεκινήσει από την 3η 16 Ιουνίου.

Λοιπόν, το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έθεσε σε λειτουργία τα απογευματινά ιατρία. Από αυτή την εβδομάδα και ήδη τα πρώτα άτομα έκλεισαν τα ραντεβού που και προσήλθαν στο χώρο για εξετάσεις. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η διοίκηση, στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται με την προβλεπόμενη οικονομική συμμετοχή των πολιτών. Οι εξετάσεις, οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ασφαλιστικού φορέα πραγματοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του εξεταζόμενου. Επιτέλους λοιπόν άνοιξαν ξανά, ξεκίνησε η λειτουργία τους τα απογευματινά ιατρία. Συγκεκριμένα τα καρδιολογικά ιατρία θα είναι ανοιχτά κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι έως τις 9. Για προγραμματισμένο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τους συμπολίτες μας που θέλουν να εξυπηρετηθούν στα απογευματινά ιατρία του νοσοκομείου.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χτες έδωσα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστρας και κύριος Τσιριγότης. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Τσιριγότης για την μειοκτονία που γίνεται αυτή την περίοδο από την περιφέρεια στο νησί.
1: Για πρώτη φορά από τον καιρό που ξεκίνησε η αυτή η διαδικασία, η κρατική παρέμβαση, δηλαδή στο να γίνεται η δακτυλοκτονία από το κράτος, είναι για πρώτη φορά στα χρονικά όπου γίνεται τόσο γρήγορα. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε έγκαιρα σε αυτή τη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται, ούτως ώστε εμείς την αυτοκτονία να την κάνουμε πότε, όταν πρέπει. Πότε πρέπει, πρέπει να γνωρίζουμε πότε πρέπει και όχι να λέμε κάνουμε την αυτοκτονία χωρίς να γνωρίζουμε αν την κάναμε σωστά ή όχι. Γιατί οι αυτοκτονίες γίνονται, αλλά όταν γίνεται ο χρόνο τον οποίο ήδη έχουν γεννήσει οι μάνες που επιβίωσαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι δώρον άδωρον να κυνηγάμε τον δάκο. Ο δάκος δεν περιμένει εμάς πότε θα δολώσουμε. Εφέτος λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο οριακό που πιστεύω ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα μπορέσουμε να έχουμε τον ανάδοχο, τους αναδόχους μάλλον, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το δάκο. Αυτά έχω να πω.
2: Ναι.
1: Προς το παρόν για το δάκο. Αν δεν έχετε κάτι να με ρωτήσετε.
2: Κύριε Τσιριγότη,
1: παρακαλώ.
2: Τι γίνεται στο θέμα της μειοκτονίας.
1: Της.
2: Της μειοκτονίας, πώς προχωράει η διαδικασία εκεί. Και αν εκτός από. Και πείτε μας, εξηγείτε μας λίγο πού ακριβώς κάνει η μειοκτονία περιφέρεια. Τι είναι οι δρόμοι, τι είναι η χώρη ευθύνης της, ας το πω έτσι.
1: Η μειοκτονία έχει ξεκινήσει από 27 Απριλίου. Ανάδοχος είναι ο κύριος Τσάκος. Προχωράει κανονικά η διαδικασία στα ρέματα, στους δρόμους τους δημόσιους, που ανήκει, ό,τι ανήκει δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η περιφέρεια. Στους άλλους χώρους, δρόμους και ό,τι σχολεία και τέτοια είναι του Δήμου. Τώρα τι κάνει ο Δήμος, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ξεκινήσει, προχωρούμε κανονικά στη διαδικασία αυτή. Τον συναντάω συχνά τον κύριο Τσάκο. Μιλάμε συχνά για αυτό το θέμα και από ό,τι βλέπω προχωράει η διαδικασία αυτή κανονικότατα. Έχει μειωθεί πλέον και η ηλεκτροσφύρωση η οποία έχει εμφανιστεί προ καιρού.
2: Σε πόσο % μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η μειοκτονία, έχετε εικόνα?
1: Στο 100% ολοκληρώνεται από την μεριά τη δική μας.
2: Ναι.
1: Εσύ, διότι η μειοκτονία για μένα πρέπει να γίνεται περιφέρεια, δήμος, πολίτης. Εάν δεν συμμετέχει και ο πολίτης, διότι εμείς δεν θα πούμε στους αποθηκευτικούς χώρους ή στους χώρους της κατοικίας του πολίτη για να κάνουμε μειοκτονία.
2: Και στην εντομοκτονία.
1: Και η εντομοκτονία έχει ήδη ξεκινήσει και αυτή προχωράει κανονικά. Όλα βαίνουν καλώς και στην εντομοκτονία.
2: Εκεί βλέπετε αυξημένο πληθυσμό, στο πω έτσι, αυξημένη παρουσία εντόμων γενικά, γιατί.
1: Δυστυχώς κύριε Μπινιώρη, οι βροχοπτώσεις του χειμώνα βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των εντόμων. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε αυτά που μας στενοχωρούν. Πάμε σε κάτι ευχάριστο, στον πολιτισμό, εκδηλώσεις, καλοκαίρι είναι. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Τάκη Βριώνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σου, Μαριέτα μου. Γεια σου, αγάπη μου. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζετε για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο στο θέατρο, στο Υπαίθριο?

0: Ηλία Μελέτη, να σου πω ότι θα έρθει αρχαία κωμωδία εκκλησιάζουσε με τη Μαρίνα την Ασλάνογλου, με το Χατζηπαναγιώτη, αυτόν που έπαιζε στα Εγκλήματα,
1: ναι.
0: με όλη την ελίτ των ηθοποιών. Να σου πω ότι θα έρθει ο Μάρκος Εφερλής και θα παίξει πλούστο του Αριστεφάνη αρχαία κωμωδία. Να σου πω ότι θα έρθει ο Γιώργος Κωνσταντίνος με τον Πατριαρχαία και θα παίξει αυτό το μεγάλο το θέατρο που γινόταν χαμός φέτος και πέρυσι, το Καλησπέρα κύριε Γκριν. Να σου πω για συνευλίες Παπαρίζου, να σου πω για συνευλίες Μποφίλιου, να σου πω για συνευλίες Αναστασία, να σου πω οι παιδικά, χιλιάδες παιδικά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Εκείνο που είμαι ευχαριστημένος είναι ότι εκαθαρίστηκε το θέατρο.
1: Μάλιστα. Φύγαν όλα τα κόμματα, τα κλαδιά.
0: Αυτά είναι δική μου δουλειά, δεν είναι δική σου. Εσύ θα με ρωτάς για θέατρα και για τέτοια. Όλα αυτά είναι καθαρισμένο, φτιασμένο. Κούκλα, κούκλα, κούκλα, κούκλα. Θέατρο που δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Και βάφεται και από την αρχή βάφονται οι κερκίδες και όλα αυτά. Ναι. Δεν θα υπάρχουν φέτος καθίσματα.
1: Δεν θα υπάρχουν καθίσματα.
0: Καθίσματα. Αυτά τα μισθινά που υπήρχαν δεν θα υπάρχουν.
1: Γιατί τα βγάλατε.
0: Γιατί δυστυχώς σπάσαν όλα με τα πρανίτσια. Τσιπόχαλης όλα.
1: Ναι.
0: Όλα σπασμένα.
1: Όλα μέχρι κάτω.
0: 12 καθίσματα ήταν καλά.
1: Οπότε τα βγάλατε όλα.
0: Ναι, όλα βγήκαν αυτά. Του βέβαια έχουν παραγγελθεί άλλα. Του χρόνου θα μπουν καινούργια. Και δεν θα τα βάλω το χειμώνα βέβαια, θα τα βάλω τέτοια εποχή του χρόνου.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε, μέσα ο χώρος, τα καμαρίνια εκεί, έχετε βάλει air condition? Γιατί δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εκεί καταρχήν δεν μπαίνει κανείς. Όχι, air condition δεν έχουμε βάλει. Καταρχήν δεν μπαίνει κανείς στα καμαρίνια.
1: Ναι.
0: Είναι όλες οι περιοδίες, όλες αυτές έχουν κάνει και δίνονται πίσω από τη σκηνή. Από
1: εκεί
0: τη σκηνή,
1: δεν ζεσταίνονται
0: πίσω
1: όμως.
0: Από εκεί δίνονται όλα αυτά. Αλλά του χρόνου θα έχουν και air condition, όχι του χρόνου, τώρα το καλοκαίρι. Στη μεγάλη περίμενα να περάσει ένα για την πουλή σκόρδα. Περίμενε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τον ακούτε?
1: Τον ακούμε.
0: Περίμενε. Ας μας περιμένουν οι ακροατές μας λίγο. Γιατί
1: δεν πειράζει,
0: και τούτο θα πουλήσει.
1: Όλα είναι μέσα στη ζωή. Σε ενισχύει.
0: Λοιπόν,
1: μένουμε,
0: γιατί και τούτο θα πουλήσει. Λοιπόν, θα μπει air condition. Θα μπει. Τώρα γίνονται ιστορίες, τα χαρτιά και αυτά να αγοραστούν να μπει air condition. Τουλάχιστον στη μεγάλη αίθουσα που λειτουργεί και χειμώνα. Γιατί η αίθουσα η μεγάλη λειτουργεί και χειμώνα. Η Όργα, η Παρασκευοπούλου, κάνει μαθήματα ηθοποιίας, κάνει μαθήματα ορθοφωνίας, κάνει μαθήματα ανάσες, πώς θα μιλούν και πώς θα κάνουν. Κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι το Λύκειο Ελληνίδων που κάνει πλέξιμο, που κάνει αργαλιό, κάνει γιόγκα, κάνει πολεμικές τέχνες. Δουλεύει και το χειμώνα το μέσα το θέατρο. Όχι, το μέσα εννοώ το
1: υπέστριο. Για το Λύκειο Ελληνίδων το ξέρουμε ότι στεγάζεται εκεί. Και
0: όχι,
1: κάνει...
0: μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Έχουμε
0: και
1: στεγάζεται μιλήσει.
0: Και το πιο να δουλεύανε. Αυτά τα δύο μεγάλα, δωμάτια, να τα πούμε έτσι, χώροι.
1: Ναι.
0: Που έχουμε το ένα τον έχει χρόνια το χρόνο το πιο να δουλεύανε και το ένα το έχει το Λύκειο Ελληνίδων το άλλο. Και αλλά εκεί γίνονται και μαθήματα. Σου λέω, γίνονται πολλά πράγματα γιατί το Λύκειο Ελληνίδων δεν είναι... Κάθε μέρα, τις ημέρες που δεν έχει το Λύκειο, έχουμε ο Δήμος έχει τέτοια. Έχει άλλες δραστηριότητες πολλές και του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερες.
1: Μάλιστα. Πότε έχει βγει το πρόγραμμα του Ιουλίου?
0: Το πρόγραμμα του Ιουλίου κλείνει τούτη τη βδομάδα αρχές της Αλληνής.
1: Ναι.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε ολόκληρο το πρόγραμμα.
1: Ωραία. Μάλιστα. Οπότε φέτος έχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα
0: πολύ
1: από
0: περισσότερα
1: πέρυσι.
0: Και πολύ πιο σπουδαία. Και πολύ πιο σπουδαία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να σου πω, εθνικά θέατρα και όλα αυτά τα πράγματα έχουν να έρθουν 50 χρόνια. Εγώ θυμάμαι τον Προμηθέα Δεσμότη που ήρθε και έπαιξε το Μάνο τον Κατράκη στο, εκεί που είναι τώρα οι κοινωνικές δομές, που είναι το δεύτερο, το μουσικό σχολείο. Εκεί ήταν μια λάνα τεράστια. Το Άρμα Θέσπιδος. Λοιπόν, από τότε έχουν έρθει θέατρο. Και μία φορά έρθει πάλι το Άρμα Θέσπιδος, νομίζω, με του Ρώμα ένα έργο. Νομίζω το Ζαμπελάκι του Ρώμα, νομίζω. Είχε έρθει στην πλατεία Σολομού. Δεν υπήρχαν θέατρα, δεν υπήρχαν τίποτα.
1: Πολύ βέβαια, ωραία όλα αυτά, γιατί και ο κόσμος και οι επισκέπτες μας και εμείς βέβαια. Και να ξέρετε ότι...

0: πολύ μεγάλη έτσι και πολλές ερωτήσεις έχουμε για το πότε θα έρθει η Παπαρίζου.
1: Η Παπαρίζου θα έρθει, Ιούλιο νομίζω.
0: Ιούλιο.
1: Είναι τόσα πολλά σου λέω και αυτά που σου τα είπα να σου τα πω όλα. Είναι το πάρα
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, τα λέμε σιγά σιγά.
1: Θα βγει πρόγραμμα, Mm-hmm. Θέλω ότι θα σας το στέλνω και εσάς. Το στέλνω, όχι θα σας το στέλνω, πάντα και
0: εσένα. Βέβαια, και εμείς το διαβάζουμε.
1: Λέγε, και καθημερινά.
0: Ναι.
1: Και καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Και καθημερινά, λέγε.
0: Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις στο θεατράκι της πλατείας. Πολύ ωραία και
1: πω,
0: εκείνο το μέρος.
1: Στην πλατεία θα γίνουν συναυλίες από φιλαρμονικές,
0: ναι.
1: Από και ξένες φιλαρμονικές και ζακιθινές, βέβαια το μεγάλο το Θεαπολές. Και θα γίνουν και περατζάδες στους δρόμους, αρχίζουμε από τούτο το μήνα. Και περατζάδες κάθε απόγευμα, όχι κάθε απόγευμα, μία φορά τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Η χοροδία και η μαντολινάτα του Δήμου θα κάνει περατζάδα, θα κάνουν περατζάδες οι μπάντες μας. Γιατί τώρα έχουμε τέσσερις μπάντες, δεν το ξέρετε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, τέσσερις.
1: Λοιπόν, ναι, φέτος βγαίνει του Αγίου Κυρίκου,
0: ναι.
1: Βγαίνει του Αγγερικού, η πρώτη φορά θα κάνει η τεμπούτο του Αγγερικού η καινούργια μπάντα. Στην Ιταλία του Αγίου Κυρίκου, βέβαια.
0: Μάλιστα. Και ξεκινούν
1: λοιπόν,
0: και τα παραδοσιακά μας πανηγύρια, βέβαια.
1: Και τα πανηγύρια έτσι κι αλλιώς είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω να σας τα πω τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Και παρακαλώ τους προέδρους των χωριών και εδώ που μας ακούνε τώρα να παίρνουν τηλέφωνο, να με παίρνουν το τηλέφωνο μου μία πέτρα να σηκώσει. Ναι, μία κυρία μου λέει να σου πω το βρήκα το τηλέφωνο, στο πιο εύκολο τηλέφωνο λέει που βρήκα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το ξέρουν όλοι το τηλέφωνο μου και στο Δήμο να πάρουν το δίνουν, το δίνουν και σου λένε εννοώ και το προσωπικό μου, το κινητό μου. Να, με παίρουν, να λέμε τα πανηγύρια, να τα βάζουμε στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Θα γίνουν πολλά πανηγύρια
0: ναι.
1: Και θα φέρουν και αξιόλογους καλλιτέχνες παιδιά τα πανηγύρια.
0: Α.
1: Η Καραπατάκη θα έρθει μου πάνε στο... στη Λιθακιά τώρα κοντά.
0: Ναι. Α, μάλιστα.
1: Καλατά.
0: Νομίζω ότι το πρώτο είναι των Μαριών. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν είναι των
1: ναι,
0: Μαριών.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι
0: ναι,
1: και εγώ. Μη μου τα
0: λες. Τον Ιούλιο ξεκίνα. 5 Ιουλίου, κάπως έτσι.
1: Μη μου τα λες.
0: Ναι,
1: ναι πάντως τώρα, τούτο το μήνα, νομίζω θα έρθει η Καραπατάκη στο...
0: Ναι.
1: Μου είπαν στη Λιθακιά. Και
0: μάλιστα.
1: Κάνουν και αξιόλογα πράγματα οι άνθρωποι. Α, δεν ξέρω πότε είναι το πανηγύρι στη Λιθακιά. Μην λέω τώρα.
0: Ναι. Λέω και λέω, τον Αύγουστο είναι.
1: Τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Κάτι Καραπατάκι μου πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω ότι τώρα και το πιο σπουδαίο, ότι η νεολαία πάει πολύ στα πανηγύρια.
0: Είναι μια μόδα που ξεκίνησε.
1: Πάει στα πανηγύρια και βλέπεις τόση νεολαία που δεν το πιστεύεις. Λες και βρίσκονται στον παράσο.
0: Ναι. Κοιτάτε, ξεκίνησε η μόδα με τα πανηγύρια, αν θυμάστε, μετά τον κορονοϊό, που ο κόσμος ήθελε να βρεθεί κοντά και να διασκεδάσει.
1: Να βγει ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Θυμάστε πόσα πολλά. Ξεκίνησαν λοιπόν αυτή η μόδα με τα πανηγύρια, που μόδα εισαγωγικά έτσι πάντα υπήρχαν, αλλά διατηρείται μέχρι σήμερα και πηγαίνει και πάρα πολύ νεολαία.
1: Υπήρχαν τα πανηγύρια τα κλασικά που ξέραμε στη Ζάκηθο.
0: Ναι.
1: Ξέραμε εμείς πανηγύρια με βιολιοκύτταρα και τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τα ξέραμε. Εμείς θα ξέραμε τα πανηγύρια μας ότι θα γινόταν, θα έρχονταν η μπάντα, θα πήγαινε τη λιτανία, μετά θα παίζει πάντα. Θα έκανε μια μικρή συναυλία και τελείωνε το πράγμα. Τούτο τώρα το είναι καινούριο. Είναι καινούριο, είναι καινούρια μόδα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Τα τόσα πολλά. Βέβαια και τραγούδια και πράγματα και ωραία.
0: Βέβαια.
1: Και πολλοί επώνυμοι, πολλοί επώνυμοι που έρχονται στη Ζάκυνθο.
0: Γνωρίζετε
1: πάνε
0: εσείς...
1: στα πανηγύρια, του αρέσει,
0: ναι.
1: Του αρέσει. Πού έχει λέει πανηγύρι, μαγειρεύουν πανηγύρια.
0: Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, μπράβο στην προσπάθειά σας.
1: Γεια σου αγάπη μου, γεια σου Μαριέτα μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση και θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι,
1: καλό μεσημέρι, να κοιμηθούμε το μεσημέρι λίγο, να ξεκουραζόσαστε και να τρώτε γιομιστά. Έχω ταράξει τα γιομιστά εφέτος Μαριέτα. Εγώ που δεν τρώω κρέας, έχω ταράξει τα γιομιστά. Όποια φιλενάδα με έχει γιομιστά, τη λέω θα μου φέρεις το γιομιστά. Σας το λέω, από τώρα, όποια φτιάχνει γιομιστά, θα μου φέρνει γιομιστά.
0: Να είστε καλά και όσες κυρίες μας ακούνε, παρακαλώ τα γιομιστά σας στον Αντιδήμαρχο.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Αγάπη μου, γεια σου Μαριέτα μου.
2: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα εδώ ο συνάδελφος, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Το πρώτο πανηγύρι του καλοκαιριού, το μεγάλο, είναι 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, στην Εξοχώρα. Εγώ θυμάμαι τον Βολιμών, που είναι 26 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής. Μετά είναι το πανηγύρι των Μαριών. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι. Αυτά είναι έτσι τα πιο σημαντικά πανηγύρια πάνω εκεί στα ορεινά.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, για να δούμε κάποια άλλα θέματα. Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τάκη Βριώνη, μας ενημέρωσε για το τι θα γίνει στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολλές εκδηλώσεις σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο που θα γεμίσουν όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Οι περισσότερες ξεκινούν από τον Ιούλιο. Λοιπόν, εδώ στα διαβάζουμε ότι θα έχουμε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές, μπουρίνια και καταιγίδες. Φυσικά όχι σε εμάς, δεν ξέρω κατά πόσο θα μας επηρεάσει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές γαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Τώρα, η αστάθεια θα επηρεάσει σταδιακά τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, με τις τιμές στις περισσότερες περιοχές να μην ξεπερνούν τους 29 με 30 βαθμούς την Κυριακή, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν το Σάββατο και να σταματήσουν την Κυριακή, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Και εδώ θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Αύριο θα έχουμε περί τα 5 μποφόρ. Μακάρι να, έτσι, να βρέξει λίγο και σε εμάς. Καλό θα κάνει αυτή την περίοδο. Βουλιάζει από τουρίστες η Μάλτα. Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες, στα σοκάκια. Οι κάτοικοι εκεί δυσανασχετούν πάρα πολύ. Η Μάλτα είναι ένα μικρό νησί, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έντονα τα φαινόμενα του υπερτουρισμού. Με το συνωστισμό αναπλήττει πάρα πολύ δημοφιλείς περιορισμούς όπως το νησί Καμίνα και την Βαλέτα. Οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο, καταγγέλνουν δυσκολίες στην καθημερινότητα λόγω της αυξημένης κίνησης, των γεμάτων μέσων μεταφοράς και της πίεσης που υπάρχουν στις δημόσιες υποδομές και μέσα στα στενά της πόλης. Οι αφήξεις ξένων επισκεπτών στη χώρα ξεπέρασαν το 2025 τα 4 εκατομμύρια, φανταστείτε πόσο πολύ δύσκολο είναι για τους κατοίκους να μπορούν να συνυπάρχουν με όλους αυτούς τους επισκέπτες. Το νησί δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Να δούμε μία είδηση για τις παραλίες. Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 με τις μισές να είναι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα κατέκτησε τις μισές θέσεις. Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες, με το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, ωραίο, η Ρομπινιά στην Κέρκυρα, η Παλαιοκαστρίζα στην Κέρκυρα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης. Τώρα δεν ξέρω για την Κέρκυρα, πιστεύω ότι εμείς έχουμε καλύτερες παραλίες από τους Κερκυραίους. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πληθώρα κριτηρίων όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η φυσική ομορφιά, η καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Στην έρευνα συνυπολογίστηκαν τόσο οι εμπειρίες ταξιδιωτών όσο και οι αξιολογήσεις των συντακτών του οργανισμού που έκανε την έρευνα. Όλες αυτές τώρα οι αξιολογήσεις είναι σχετικές, είναι αναλόγως ποιοι έκανα την έρευνα, ποιοι πήγαν, ποιοι φιλοξενήθηκαν. Τώρα η υψηλότερη ελληνική παρουσία στη λίστα είναι το Βουτούμι των Αντίπαξων, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ακολούθησε το Φτέρι της Κεφαλονιάς στην τρίτη θέση, μία διάκριση που έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακήρυξή του αυτής της παραλίας ως κορυφαίας παραλίας της Ευρώπης από άλλη διεθνή ταξιδιωτική αξιολόγηση. Μιλάμε για το Φτέρι της Κεφαλονιάς. Στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης, το οποίο σαφώς είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα και πολυβραβευμένα παραθαλάσσια τοπία της Ευρώπης, και πολύ σωστά. Και πάμε, η Ρομπινιά της Κέρκυρας βρέθηκε στην 8η θέση, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει στη 10η θέση επίσης και η Κερκυραϊκή Παλαιοκαστρίτσα, χαρίζοντας στο νησί 2 παρουσίες στη λίστα. Εμείς δεν είμαστε κακώς, δεν είμαστε, πιστεύω ότι εμείς έχουμε πολύ καλύτερες παραλίες, αν εξαιρέσω το Ελαφωνήσι της Κρήτης που θα το έβαζα στην πρώτη θέση. Θα πρέπει στη λίστα να είμαστε και εμείς.

Πάμε σε μία άλλη είδηση της τελευταίας στιγμής. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου ήταν πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Καλά, τι γίνεται εκεί πέρα, πόσοι θα παραιτηθούν ακόμη? Είναι ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα 6 συλλήψεις. Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ο κύριος Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019, προεδρεύοντας από τη θέση του και στα Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων, και πριν το 2019 είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του Δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, που είναι και μία από τους 6 που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μάλιστα, 6 στελέχη έχουν, 6 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Πολύ μεγάλο κύκλωμα για τις πολεοδομίες, πολύ θέμα με τις πολεοδομίες γενικά σε όλη την χώρα. Μία έτσι ευχάριστη έτσι είδηση. Θυμάστε τα δύο κοριτσάκια που έμειναν έτσι ορφανά όταν σκοτώθηκε η μητέρα τους. Ευτυχώς κατάφερε η θεία, τα πήρε μαζί της, βοήθησαν πάρα πολύ και η κοινότητα εκεί και ο Δήμος. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο παιδάκια δεν θα φιλοξενηθούν σε κάποια έτσι δομή. Τα παιδιά έχουν φύγει από το νοσοκομείο που φιλοξενούνταν και τώρα είναι μαζί με την θεία τους. Είναι τα κοριτσάκια της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα. Τα παιδικά χωριά έχουν αναλάβει την στέγαση και τις καθημερινές ανάγκες και των τριών, δηλαδή και της θείας και των δύο κοριτσιών, γιατί η θεία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να όσο μπορεί εργάζεται σε εποχιακή δουλειά και χρειάζεται κάποια οικονομική βοήθεια για να μεγαλώσει αυτά τα δύο παιδάκια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα φύγουν από την Κρήτη. Έτσι λοιπόν τα δύο ανήλικα κορίτσια βρέθηκαν στην αγκαλιά της θείας τους, δεν θα φιλοξενούνται πλέον στο νοσοκομείο και η αδερφή της μητέρας τους έχει αναλάβει την προσωρινή επιμέλειά τους.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από το χώρο του αθλητισμού. Ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, είναι ο μεγάλος γιος του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ, μάνατζερ ποδοσφαιριστών, που το 2015 διαπραγματευόταν την ανακοίνωση του συμβολέου του ποδοσφαιριστή Εργούς με το δικέφαλο του Βορρά. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατ' επάγγελμα, ενώ για την ίδια την πράξη αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδερφός του Νίκος. Η απόφαση επί των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε εν ώψη της συζήτησης για τα ελαφρυντικά και την έκδοση της ποινής. Τα δύο αδέρφια τώρα, ο Γιώργος και Νίκος Σαββίδης, κατά τη δικογραφία κατηγορούνται ως ηθική αυτουργή στην παραπάνω πράξη, η οποία αποδόθηκε σε εγκληματική συμμορία που φέρεται να διέπρεται εκβιάσεις. Την ομάδα αυτή, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, φαίνεται να προσέγγισε παράγοντας τότε του ΠΑΟΚ με αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου. Ο συγκεκριμένος πρώην παράγοντας κρίθηκε ένοχος και αυτός από το ίδιο δικαστήριο για ηθική αυτουργία, τόσο στην εκβίαση του ποδοσφαιριστικού μάνατζερ, όσο και σε κάποιες άλλες εκβιάσεις καταστημάτων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε σχεδόν 5 λεπτά πριν τις 2. Θα σας αφήσουμε και σήμερα. Θα είμαστε ξανά αύριο μαζί σας, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σπάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα οφειλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καλύτερα στην ερημιά, μακράν της κοινωνίας, παραχυλαίων γελωτές, να είναι πληγές.

έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτήρι.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Σισε! Σισε! Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ευτυχισμένα και νομολόγητα στο φως θα λαπετεύσω. Σκοτεινές μουσικές των σωμάτων θα υψωθούν να γιορτάσουν τον παράδεισο που επέστρεψε. Ο μακρινός ουρανός των αστεριών

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

νέα γη των παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.